0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
3: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Μα έχω αδειά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει τα όνειρά μου.
0: Ρυθμός 949.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
5: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
6: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
3: Όλη μέρα ρυθμός.
4: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Κάθε καλοκαίρι αφήνει πίσω του μια στιγμή, έναν άνθρωπο, ένα μέρος, μια ιστορία που θα θυμάσει και σχεδόν πάντα ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και κυρίως γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949. Αθήνα. Ακούει Ρυθμό 949.
2: Yeah! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
3: Ακούω και εγώ Ρυθμό όλη μέρα.
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Πλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
2: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
3: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
7: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
8: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο More.
6: Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
7: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
6: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
8: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
6: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
7: 2-1!
6: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna. Πάντα κάτι για σένα.
9: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
10: Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένου. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον Σκέτ.
2: Ό,τι Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Όλη μέρα ρυθμός.
6: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
8: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
7: Πες μου το νέο αγάπη μου και...
9: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
0: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
2: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
0: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
1: 2-1!
0: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media, ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan, το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
14: This is going to be absolutely massive.
15: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το ρυθμό 949.
17: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
18: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου, τα άλλα τα άμα δες. Να βαγίζανε και οι μάμπες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
19: Story time, πως έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψη FM, το χιλοπίτιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από το δρόμο.
18: Μωρή, έμεινε στο δρόμο από το δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι, Φορτούνα?
19: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
18: Ποιο ρυθμό, μωρή, στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
20: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
18: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
20: Ουγγαρέζοι, Φορτούνιδες, Αφαλίδες, εντάξει, σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
17: Ναυάγια είπες, αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
21: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
22: Βασίλης Φορτούνης, ολοστρόμος.
17: Αθηνά, δεν τον κάνεις καλύτερα μούτσο που δεν έχει ρο.
22: Βασίλης Φορτούνης, ο μούτσος.
21: Αθηνά Αφαλίδου, ολοστρόμος.
2: Το ρυθμό 949.
19: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
17: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
23: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
24: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
17: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πω, καμπάνα ακούγεται η φωνή μου. Καλό σας βρήκα, ρυθμός 949, καλή μας σεζόν. Έχω υδρώσει σε σημεία που δεν ήξερα ότι μπορώ να υδρώσω.
19: Γιατί, Δημήτρη μου?
25: Γιατί, ρε Ουγγαρέζη.
17: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης
25: και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
17: Αυτό ήταν τώρα, υποτίθεται από εδώ και πέρα ξεκινάω να μην έχω άγχος. Όχι, δεν συμβαίνει. Καλημέρα σας, καλημέρα σας λοιπόν. Ακούστε πώς θα είναι η φάση μας από εδώ και πέρα. Ελάτε άλλος με τη βάρκα μας. Ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει, όπως σας έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια τώρα. Μην ντρέπεστε, μην φοβάστε, μην αγχώνεστε για τη διάθεσή σας, για το πώς νιώθετε, για το τι σας προβληματίζει. Καβαλίστε αυτή τη βάρκα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βουλιάξουμε, αλλά θα βουλιάξουμε όλοι μαζί. Καλή σας ημέρα λοιπόν. Καλώς σας βρήκα στο ρυθμό 949 μετά από 6 χρόνια, αφού είχα περάσει 8 χρόνια εδώ. Ήρθαμε χθες να κάνουμε πρόβα και ήταν ο Κούπερ μαζί.
25: Ναι.
17: Και συνειδητοποίησα ότι ο Κούπερ έχει μεγαλώσει εδώ.
25: Ναι.
17: Εδώ τον έφερε να κουτάβει.
19: Ναι,
25: το
19: κουταβάκι.
25: Δεν τον έφερε σήμερα όμως.
17: Δεν τον έφερε σήμερα, γιατί είναι πρόβα λίγο. Και δεν ήξερα και ποιον πρέπει να μπει με το δεξί, ποια είναι τα δεξιά του πόδια. Πώς θα μπει, θα ήταν λίγο περίεργο όλο αυτό.
19: Πώς νιώθεις, Δημήτρη, καλώς ήρθες.
17: Καλώς σας βρήκα. Πολύ περίεργα νιώθω, αλλά ωραία περίεργα, δημιουργικά περίεργα. Οπότε ελάτε όλοι μαζί να κάνουμε. Θέλουμε τις καλημέρες σας, θέλουμε τη θετική σας ενέργεια, αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, και αυτό το θέλουμε. Και την γκρίνια σας, τη γρίνα σας θέλουμε.
19: Βέβαια, είναι οπωσδήποτε.
17: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι πίσω στην οικογένεια του ρυθμού 949 και του ομίλου εδώ του Αντένα, γιατί θυμήθηκα πως είναι πραγματικά και να αγαπάς το μέσο και να είσαι καλός αυτό που κάνεις. Αυτό συμπεριλαμβάνει και εσάς τους δύο.
25: Σε ευχαριστώ
17: πάρα πολύ που σας γνώρισα.
25: Και εμείς.
17: Να ξέρετε ότι δεν είναι. Καλά, είμαστε επαγγελματίες, ούτως ή άλλως θα συνεργαζόμασταν. Αλλά τώρα το χαίρομαι και από πάνω.
25: Ναι, ρε παιδί μου, σιγά σιγά θα το ανακαλύψουν.
17: Ναι.
25: Εγώ σήμερα το πρωί δηλαδή ξύπνησα και μπήκα στο Instagram για να δω αν ακολουθιόμαστε ακόμη. Εντάξει,
17: α,
25: μια χαρά
17: πηγαίνει. Χθες μου βρήκε, γιατί κοιτάξτε, ο Βασίλης είναι λίγο επιφυλακτικός. Δηλαδή, χθες του είπα, παιδιά, χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί. Ναι. Πάμε δηλαδή. Λέει, και ο Βασίλης θα σε βάζει, θα δούμε. Βλέποντας και κάθε
25: σιγά-σιγά. Μέρα με τη μέρα.
19: Γιατί, ρε. Εγώ έχω μπει με τα μπούνια, με 100 έχω μπει.
25: Καλά, Αθηνά, ο καθένας με το χαρακτήρα. Να το καταλαβαίνω. Εσύ τέτοια είσαι. Αν δεν είχαμε και έναν τέτοιο μούτσο. Ας πούμε, εγώ όλο τρόμωσε και ένα μούτσο, δεν χρειάζεται.
17: Έχουμε και σένα που παράγει το αμπάρι, όμως βγαίνει λίγο έξω.
25: Εντάξει.
17: Δεν παρώνεσαι.
25: Θα εμφανιστώ.
17: 6 λοιπόν, 9:37, 9:49, 9:49. Εντάξει, καταλαβαίνετε, τώρα θα γίνουν αυτά.
19: Viber.
17: Ναι, θα πω και κανένα νούμερο παραπάνω, κανένα λιγότερο, κανένα από άλλο σταθμό. Θα πω κανένα μάπε. Εντάξει, τώρα αυτά.
25: Κανένα άλλο όνομα.
17: Ναι, εντάξει. Μέσα στο πρόγραμμα είναι, οπότε ελάτε. Πότε ξεκινάνε τα σχολεία, την Παρασκευή, έτσι.
19: Την Παρασκευή, αγιασμό. Δευτέρα ξεκινάνε. Μα βιβλία, μάθημα κτλ.
17: Ακριβώς. Αυτή είναι η ταυτότητα της ημέρας. ΔΕΘ, Διεθνής Έκθεσης

0: δηλώσει φόρου μετά από 6 χρόνια και δεν συμμαζεύεται.
1: Άρα σωστά δεν είναι ευχαριστημένοι ο κόσμος.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Θα δούμε, κάτσε να δούμε. Τώρα είναι και ο Ανδρουλάκης τώρα το Σαββατοκύριακο. Θα έρθει με τη βαριά του την προφορά να μας τα πει.
0: Αυτός έμεινε.
1: Έχουμε αυτά τώρα, εντάξει. Καλά, έχουμε και το Ρέμο. Γενικά στη Θεσσαλονίκη είναι το κέντρο της Ελλάδας. Ναι, ναι, γίνεται πράγματα. Με το Ρέμο τι έχει γίνει, είπαμε.
2: Θα τα πούμε στη
1: βιβλιοθήκη. Ναι.
0: Θέλει να κάνει featuring με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μαζί.
1: Παιδιά, ήταν άθλιο το πρώτο μασόν όπως μας αξίζει. Κατερίνα Λιώ

0: Ήλιο Βασίλεμα λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός και Light, το έκανα και αυτό. Αθηνά, εσύ θα το κάνεις από εδώ και πέρα. Θα μας λες ποιο τραγούδι ακούσαμε.
1: Α, ωραία.
0: Για να ξέρει ο κόσμος. Άμα θέλει να το βάλει στο Spotify, άμα θέλει να το κατεβάσει, να το ακούσει στο ρυθμό 949, να το κάνει παραγγελιά στους επόμενους παραγωγούς του ρυθμού 949, τους οποίους και καλημερίζουμε.
1: Βέβαια.
0: Σήμερα λοιπόν που είναι 7 του μηνός, να τα πούμε τα πράγματα. Μικραίνει η μέρα και θα πούμε αργότερα για τον καιρό και για την κίνηση. Τι θα βρείτε ξυπνώντας. Αυτή είναι η μέρα που ανατέλει. Μικρότερη μέρα και να ξέρετε ότι σήμερα γιορτάζει η Κασιανή.
1: Okay.
0: Και αύριο είναι τα γενέθλια της Παναγίας.
1: Α,
0: θα τα πούμε
1: μεγάλη
0: αυτά.
1: Γιορτή.
0: Μεγάλη
2: γενέθλια
0: γιορτή.
2: Γενέθλια της Παναγίας.
0: Ναι. Έχει συνηθίσει να γιορτάζουμε την κίνηση της Θεοτόκου.
2: Ναι.
0: 15 Αύγουστο.
2: Πάρα
0: λοιπόν,
2: πολύ ωραία.
0: Πάμε λοιπόν στις ενότητες σιγά σιγά για να μπαίνουμε στο νόημα. Εσείς θέλω να συμμετέχετε. Τα παιδιά έχουν τα μηνύματα σας μπροστά και θέλω να πετάτε τους ακροατές, τα ναυάγια μας, να έχουν λόγο στην εκπομπή.
1: Έχουμε πάρα πολλές καλημέρες. Καλή σεζόν μας εύχονται. Καλή μας αρχή μας εύχονται. 6937-949-949 το Viber του ρυθμού. Μπορείτε να μας στέλνετε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Αθηνά Αφαλίδου και Βασίλης Φορτούνης και η ενότητα η οποία θα ξεκινήσει, έτσι θα εγκαινιάσουμε την συνάντησή μας την πρωινή, θα είναι η ενότητα των ειδήσεων. Δεν θέλω να πω τίποτε περισσότερο, μόνο τίτλους.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ένα καλό τρέιλερ παίχτηκε στην ελληνική τηλεόραση φέτος. Ναι, μισό λεπτό με ειδοποιούν από το κοντρόλ. Ναι. Μπορεί να μην ήταν στην ελληνική τηλεόραση. Α, μπορεί να μην ήταν και φέτος.
2: Καμία ανησυχία ότι θα σταματήσουν οι βουτιές στον οικονομάκου Τσερέλα μετά τους φθινοπορεινούς μήνες. Καθησυχασμένοι εμφανίζονται οι διαδικτυακοί τους φίλοι μετά τις πρόσφατες δηλώσεις τους ότι είναι χειμερινοί κολυμβητές.
0: Κοίτα άντρα που θέλει και γυναίκα. Ο τίτλος του νέου hit της Κατερίνας Λιόλιου. Το καραγκιόζης αγαπούσα και μάνες δεν βρίζουμε μαλλιά δεν τραβάμε. Είναι το επόμενο που θα κυκλοφορήσει η γνωστή ερμηνεύτρια. Περιμένουμε Κατερίνα. Ήταν οι ειδήσεις από τα πρωινά ναυάγια. Επόμενες ειδήσεις αύριο μάλλον. Δεν ξέρω τι σας έκανε εντύπωση από όλα αυτά που έγιναν.
1: Όλα.
0: Είναι μερικά πράγματα τα οποία νιώθω ότι μας γαργαλούν τον εγκέφαλο. Mm. Ας πούμε,
2: ναι.
0: Όλο αυτό το κύμα της Κατερίνας Λιόλιου είναι λίγο πασιονάρια ρε παιδί μου. Τα τραγούδια
2: το
0: είναι.
2: Το όχι τώρα, είναι στο πάνω της πολύ.
0: Σε προετοίμασα για την επόμενη. Εσύ κοίτα πως με κατάτε. Όχι, σαν τα μούτρα σου με έκανες και δεν σου αξίζει καμία.
1: Τα αλκαδιασμένα πράγματα.
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι στην προσπάθεια του να βγάλει τραγούδι σλόγγαν. Αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό
2: να
0: μπορείς
2: να το αφιερώσεις να το τραγουδείς.
0: Ή να εκπροσωπήσει ένα γενικότερο ρεύμα, ρε παιδί μου, που είναι ότι σχηραφέτης της γυναίκας.
2: Πιο φεμινιστικό.
0: Ότι... λίγο πιο φεμινιστικό, ναι, αυτό.
2: Ναι, και αυτό θα μπορούσε. Ναι,
1: εγώ πιστεύω ότι μιλάει στην ψυχή σου, λέει αυτά που εσύ δεν είπες. Κατάλαβες. Λέει αυτά που ήθελες να πεις και δεν τα πες.
0: Το πλαίσιο των τραγουδιστών λοιπόν είναι και όλο αυτό το πράγμα. Τώρα, ας πούμε, άκουγα τώρα που ερχόμουν στον Sky για να λίγο να προσανατολιστώ στην ημέρα, ειδησιογραφικά τουλάχιστον, ότι έχουν αυτή την συναυλία το Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Ναι.
0: Και λέει στα ονόματα που θα τραγουδήσουν Αφιλοκερδός.
1: Ναι.
0: Λέει Γιάννης Διονυσίου. Πόσοι Διονυσίου υπάρχουν?
1: Είναι μεγάλη οικογένεια.
2: Τους έχω χάσει.
0: Ωραία, γιατί βγαίνει ένας όμως. Γιατί δεν
2: τους ξέρουμε.
0: Είναι ο Άγγελος, είναι
2: ο Στράτος.
0: Όχι, ο Στράτος είναι ο Στράτος.
2: Ναι,
0: ο Στράτος.
2: Ωραία.
0: Είναι ο Άγγελος, ο Στέλιος και ο Διαμαντής.
2: Και ο Γιάννης.
0: Και τώρα είναι και ο Γιάννης. Είναι κάποιος θείος.
1: Υπάρχει. Εσύ.
2: Κανένας άδερφος.
1: Δεν έχουν, δεν κάνουν παιδιά. Όλοι παίρνουν το ταλέντο αυτό.
0: Όλες οι οικογένειες κάνουν παιδιά κάποια στιγμή. Και ναι, αλλά εννοείς ότι συνεχίζουν.
1: Ναι, συνεχίζουν. Πάρα πολύ.
0: Εντάξει, πάμε τώρα στο Ρέμο για να το κλείσουμε και το θέμα. Τι έχει γίνει με το Ρέμο και στην διεθνή έκθεση?
2: Με το Ρέμο υπήρξε μια μεγάλη αναστάτωση γιατί η παραγωγή, θέλοντας να εντάξει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παρουσίαση, έφτιαξε ένα stage το οποίο είναι γύρω-γύρω από το άγαλμα και το άγαλμα είναι στο κέντρο του stage, δηλαδή κάτω από την τράσα, όπως λέγεται αυτό,
0: ναι.
2: Δίπλα από τους μουσικούς και προφανώς και δίπλα στον Αντώνη Ρέμο. Κατάλαβες, δεν ήθελα να κάνουν μαζί τη συναυλία.
0: Δηλαδή θα βγαίνει ο Ρέμος, ας πούμε, α, πού είναι ο Ρέμος, πίσω από τον Μέγα Αλέξανδρο.
2: Πού βρίσκεται τώρα?
0: Ο Μέγας Αντώνιος ο Ρέμος.
1: Δεν είχα featuring. Καταλάβει ότι το stage θα είναι γύρω-γύρω από το άγαλμα. Νομίζω ο κόσμος.
0: Μα ποιος πάει
1: γύρω
0: και βάζει ολόκληρο. Είναι δυνατόν άγαλμα τώρα, παιδιά, 30 χρόνια Ρέμος. Τι δουλειά έχει ο Μέγα Αλέξανδρο? Εντάξει, να σα πω κάτι, δεν είναι. Εγώ θα σα πω το εξή πάντως. Νιώθω ότι κάτι έχουν με το Ρέμο.
2: Δηλαδή, βλέπει
0: ότι κάτι, όποτε πάει κάτι να κάνει, πάει να κάνει μια συναυλία στον Άμος.
1: Ωραία. Ακυρώνεται.
0: Λίγο, ενώ είναι αγαπητός, ναι, λες τα 30 χρόνια του, τώρα βρήκανε αυτό. Εγώ νιώθω ότι ο Αντώνης Ρέμος είναι ο Γιώργος Λιάγκας του τραγουδιού.
2: Love to hate.
0: Το σκεφτεί. Είναι love to hate. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάντε στην πάντα σας παρακαλώ τον μεγαλέστερο να τραγουδήσει ο Αντώνης Ρέμος. Ενδεχομένως να πρέπει να κάνετε και λίγο στην πάντα τον πύργο, το λευκό.

0: πρώτο επεισόδιο πρωινά ναυάγια 7 το Σεπτέμβρη. Σταν, παίρνω την ευθύνη.
1: Πρώτο επεισόδιο. Πρώτο επεισόδιο και παντοτινό, παιδιά. Είναι αυτό που λένε: η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ πέρα ο κουμπάρος μου, ο κολλητός μου, ο Γιώργος Ολιλής. Ο οποίος θα είναι, παιδιά, είναι μια φωνή η οποία θα μπαίνει στη φάση. Ναι. Μου λέει να ξέρεις, ο Γιάννης Διονυσίου είναι ο καλύτερος από όλους. Πήγα, λέει, χθες σε συναυλία με τραγούδια του Καλδάρα και ήταν μακράν ο καλύτερος. Τραγούδισε Καζατζίδη και ραγίζανε μοσαϊκά.
2: Μπράβο στο Γιάννη Διονυσίου.
1: Μπράβο στο Γιάννη. Καλά, εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε.
0: Άρα, τι μέλος της οικογένειας είναι, αδερφός και αυτός ακόμη ένας.
2: Θα μάθουμε, θα τον κουμπλάρουμε τώρα.
1: Μήπως κάπως. Μπορούμε να έχουμε το γενεολογικό δέντρο να ξέρουμε ακριβώς τι
0: κάνουμε.
1: Πώς κρατάει, γιατί
0: θα ξέρουμε. Οι ακροατές μας εδώ που στέλνουν και πολλά μηνύματα να ξέρεις.
1: Να βάλουμε τώρα τα ναυάγια μας. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Πρωινά ναυάγια, αριθμός 949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αθηνά Αφαλίδου. Βασίλης Φορτούνης. Και ελάτε στην παρέα μας, ελάτε στην βάρκα μας. Όπως και αν έχετε ξυπνήσει, είστε ευπρόσδεκτοι. Εδώ δεν θέλω να αγχώνεστε για τα άγχη σας, για τα ζόρια σας, για το τι σας προβληματίζει. Θέλω να τα φέρετε μαζί. Και πιστέψτε με, στις 10 η ώρα θα φύγουμε για να ξεκινήσει η μέρα μας χαμογελώντας, για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν, όπως συνηθίζω να λέω και εγώ ραδιοφωνικά. Εμπιστευτείτε αυτή την παρέα και τον εαυτό σας. Μην παλεύετε το πώς ξυπνήσατε και ελάτε, θα σας το ανατρέψουμε εμείς. Πάμε στους ακροατές.
2: Η Μαρία λοιπόν μας στέλνει καλημέρα. Δημήτρη, καλημέρα. Βασίλη, καλημέρα. Θηρούλα μου, καλή αρχή. Μου λείψατε πολύ, σας αγαπώ πολύ. Α, και είναι ο Μιχαήλ μέσα από τον λογαριασμό της μαμάς του. Είναι ένας μικρός μας φίλος. Ναι, είναι φανταστικός.
0: Και φανατικός.
1: Και ωραίο όνομα πολύ.
2: Να είσαι συντονισμένος, γιατί έχουμε και παιχνίδι για τους μικρούς μας φίλους.
0: Ο Λευτέρης έστειλε φέτος. Τι θα γίνει?
2: Ο Λευτέρης έχει στείλει εδώ πέρα.
3: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αθηνά. Ναι. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα, Δημήτρη. Να.
3: Καλημέρα και καλή σεζόν. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλώς
3: τον. Υγεία πάνω απ' όλα.
2: Σπάσε το ρόδι, Λευτέρη.
1: Εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ που ακούω ηχητικά.
0: Ναι, ρε, περίμενε. Έχουμε και την Ελένη.
4: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα του ρυθμού. Καλημέρα στα πρωινά ναυάγια. Καλή αρχή να έχετε. Καλό φθινόπωρο και όλα καλά με υγεία.
1: Φίλια πολλά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
2: Σ' αρέσει η φάση με τα ηχητικά.
1: Τώρα σιγά σιγά αρχίζω και ξυπνάω. Λοιπόν, ξυπνάω ενώ. Δεν σας κρύβω και ξέρουν και οι ακροατές. Από τότε που ήταν μάπες, από τότε που ήταν μικροί, ναι, και τώρα έγινα ναυάγια, ότι είμαι τελείως ειλικρινής. Δεν το λέω αυτό. Παιδιά, νιώθω τελείως έξω από τα νερά μου. Αλλά χάρη στα παιδιά εδώ και την ομάδα και εσάς, σιγά σιγά θα αρχίσω να κολυμπάω.
0: Λογικό.
1: Και να βουλιάζω, γιατί εγώ θέλω να βουλιάζω, δεν θέλω να επιπλέον. Επιπλέον ξέρετε ποιοι. Η Φελή και.
0: Και τα
2: σκάφη. Ναι, και. Το έδωσε.
1: Ο Βασίλης, ο οποίος κάτι έκανε και τα αυτά. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό και ήρθε η ώρα για να μπορέσω να βρω τον εαυτό μου να γκρινιάξω.
5: Πρωινό συχτήρι.
6: Πόσο σα μισώ, Ατάσια στρουφάκια!
1: Τι σας είπα λοιπόν στην αρχή, ότι όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε, έχετε ξυπνήσει με ζόρι, ελάτε, έχω ξυπνήσει με ένα τρομερό πονοκέφαλο, τον οποίο έχω αγκαλιάσει. Αγκαλιάστε τον πονοκέφαλό σας.
2: Γιατί, Δημήτρη, μου ξυπνήσεις με πονοκέφαλο? Δεν γυμήθηκες και καλά, είσαι και από ταξίδι, να τα πούμε και αυτά.
1: Είμαι και από ταξίδι, τι ωραία που πέρασα, ξέσκασα. Λοιπόν, όμως, θέλω να πω το εξής.
2: Ναι.
1: Για ποιο λόγο μας παίρνετε από τα μούτρα όταν σας λέμε καλό χειμώνα?
2: Πες μου.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι κακό έχει αυτό.
0: Ρε Βασίλη, μισό λεπτό.
2: Είναι μια.
1: Μισό λεπτό, παιδιά. Μισό λεπτό. Δηλαδή, υποτίθεται ότι εγώ θα λέω το πρωινό συχτήρι. Εγώ λέω το πρωινό συχτήρι. Αλλά εσείς είστε συχτηριασμένοι. Όποιος είναι δυνατό, είναι δυνατό να φοβόμαστε να ευχηθούμε? Είναι σαν σου λέω καλημέρα και να με κοιτάς στραβά. Εντάξει. Διάγνωσε την πρόθεσή μου να σου πω μια ευχή. Δεν σ' αρέσει η ευχή. Καλώς, δικαίωμά σου. Αλλά μην με κοιτάς και καλά-καλά να με κάνεις να φοβάμαι να σου πω ένα καλό χειμώνα.
0: Δικαίωμά μου να σε κοιτάω όπως θέλω όμως.
1: Ναι, ρε Βασίλη,
0: γιατί με έχεις εκπλήξει με αυτό που μου είπες.
2: Μα σου είπα καλό
0: ανοίγουμε
2: χειμώνα,
0: θέμα
2: ημέρας, μου λέει.
0: Ανοίγουμε θέμα ημέρας αυτή τη στιγμή για να καταλάβω. Για να παραθέσω
2: θα...
0: τα επιχειρήματά μου.
1: Να μπει θέμα ημέρας, κύριε, ναι.
0: Ωραία,
2: θα το βάλουμε
1: θέμα ημέρας. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάνεις έτσι. Δεν είναι. Δεν ξεκινάει. Δεν τελειώνει. Δεν τελειώνουν οι διακοπές. Δεν ξεκινάει μια καινούργια περίοδος και μάλιστα για κάποιους είναι η πρωτοχρονιά μας. Δηλαδή τώρα ξεκινάει η χρονιά. Δεν καταλαβαίνω τι ζόρι έχει το καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα. Θα τα αλλάξει. Δηλαδή αν δεν σου πω καλό χειμώνα. Θα παραταθεί η άδειά σου, αφού η άδειά σου τελείωσε.
2: Εγώ μπαίνω στο συχτήρι του Ουγγαρέζου πρωί-πρωί.
1: Ρούφα, Βασιλάκη.
0: Εγώ δεν το
2: μπαίνω
0: δέχομαι.
2: Μπαίνω στο συχτήρι και το δέχομαι, φίλε, γιατί έχω πάει να πάρω καφέ και τους λέω καλό χειμώνα και μόνο που δεν μου το πετάξαν στο κεφάλι.
0: Καταρχάς, πώς λες. Με τι μούτρα λες καλό χειμώνα στον άλλον, όταν έξω έχει τουλάχιστον 38 βαθμούς Κελσίου?
1: Γιατί με τη ζέστη πάει.
2: Θα έρθει ο χειμώνας κάποια στιγμή.
0: Να πάει με την εποχή. Και είναι από τη βάση της λάθος η ευχή.
1: Εσύ δηλαδή,
0: είναι φθινόπωρο.
1: Εσύ δηλαδή όταν το
0: να ευχηθούμε και καλό καλοκαίρι για το χρόνο, μα είναι, ρε παιδιά.
1: Αυτό πάνω σου πω. Δηλαδή καλό καλοκαίρι πότε εύχεσαι, όταν σταματά να κάνει κρύο? Δηλαδή το Μάρτι.
0: Καλό καλοκαίρι εύχεσαι όταν μπαίνει το καλοκαίρι. Τώρα είμαστε φθινόπωρο. Πείτε καλό φθινόπωρο.
1: Καλά κρασιά. Παιδιά, με το ζόρι αυτό ελάτε και μπείτε στην κουβέντα 6937 949 949. Καλημέρα σας. Να σας πω, γκρινιάξτε.

0: Ήταν ο Απόν με την Καντάδα στον ρυθμό 949 και στα πρωινά ναυάγια.
1: Λοιπόν, ο Βασίλης ο Φορτούνης έχει, παιδιά, την ωραία τη ραδιοφωνητζίδη και την φωνή.
0: Κατάλαβε.
1: Τη ραδιοφωνή.
0: Με έβαλε εμένα να κάνω τώρα αυτά τα music cell που λένε, αυτά τα δικά μας, αυτά τα εσωτερικά που δεν ενδιαφέρουν και τον κόσμο πάρα
1: πολύ. Δεν ξέρω τι λέγεται music cell εν τω μεταξύ. Σε ποια χρήση σχολή. Αντένα Media Lab έβγαλε.
0: Και Δέσποινα Κριτικού που μα ακούει, καλημέρα στον Πόλο.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
0: Επειδή υποτίθεται πρέπει να παρουσιάζουμε την μουσική που ακούμε. Γι' αυτό λέγεται πουλάμε τη μουσική, καταλαβες.
1: Λέω λοιπόν στα παιδιά ότι θέλω να το κάνουμε αυτό να είναι όλο μαζί. Μπράβο. Ένα ωραίο πακέτο. Ένα το ωραίο πακέτο σημαίνει μουσική. Μετά μας λέει ο Βασίλης με την ωραία τη φωνή τι ακούσαμε. Περνάμε και μιλάμε. Μουσική. Κατ και μιλάμε, είναι, θα μπορούσε να είναι.
0: Okay,
2: μιλάει
0: δεκτό.
2: Εμπειρία, αγάπη.
1: Κοβοράβο.
2: Μιλάει εμπειρία.
1: Εσείς να βάγετε, τι γνώμη έχετε για όλα αυτά. Καλά, όχι πως σας ακούσουμε, γιατί σε αυτά μετράει η γνώμη της Δέσποινας. Φύγαμε!
2: Έχουμε φυσικά στην παρέα μας το Μασούτη, γιατί η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στα σούπερ μάρκετ Μασούτης θα βρείτε όλα τα απαραίτητα σχολικά είδη σε πολύ συμφέρουσες τιμές και μοναδικές προσφορές. Φυσικά όλα όσα χρειάζεται η οικογένεια για πρωινό, κολατσιό και καθημερινό τραπέζι. 50 χρόνια Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο Μασούτης.gr και στο Μασούτης App. Πάμε για διαφημίσεις.
1: Να φύγουμε για διαφημίσεις άμεσα. Βάλτε καφέ γιατί το ναυάγιο ξεκινά.
3: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquilas Press Star Tour Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
9: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer αλλάζει το σπίτι.
1: Αχ,
11: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
15: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
16: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Παρακαλώ όλη η πόλη να βουλιάξει ή να έρθει εδώ στο Μαρούσι. Ρυθμός 949, ξεκινήσαμε πρώτοι από όλους. Για να ξέρετε ποιος θα οδηγήσει τις εξελίξεις προς τα κάτω όμως. Με την Αθηνά Αφαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη. Το Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου.
0: Και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Εσένα δεν σε λέει κανένας, ρε Δημήτρη. Μισό λεπτό.
1: Σιγά ρε παιδιά, ποιος είμαι, μήπως είμαι κάποιος.
0: Έλα τώρα.
1: Ο τελευταίος τροχός της αμάξης, τελευταία τρύπα της φλογέρας. 6937 949 949, ό,τι γουστάρετε να μας πείτε. Την κρίνια σας, το συχτήρι σας, τη βρισιά σας, την ευχή σας. Πώς έχετε ξυπνήσει? Να μια ευχή που εγώ έχω να κάνω για τα 50 χρόνια Μασούτης. Εγώ επειδή τους έχω γνωρίσει και την οικογένεια και τον Γιάννη το Μασούτη, το γιο του Διαμαντή που το ξεκίνησε όλο αυτό 50 χρόνια πριν και τώρα είναι όλη αυτή η εταιρεία με τα καταστήματα που δίνει σημασία στον άνθρωπο, όχι μόνο σε εσάς τους καταναλωτές αλλά και στους εργαζόμενους. Να ξέρετε ότι είναι από τις εταιρείες που χαίρονται να υπάρχουν, να δημιουργούνται οικογένειες μέσα στην εταιρεία. Δηλαδή να συνάπτουν σχέσεις οι άνθρωποι και να δημιουργούν έτσι έναν πυρήνα. Ο Διαμαντής λοιπόν Μασούτης ξεκίνησε 50 χρόνια πριν και τώρα αριθμεί 1400 καταστήματα, διαβάζω εδώ, και 16.000 εργαζόμενους. Και πάντα με την ίδια φροντίδα για τον καταναλωτή: ποικιλία, ποιότητα, είναι οι διάφορες σειρές, η μαναβική, το κρέας, όλα είναι σωστά, ακόμη δομημένα και μελετημένα. Να ξέρετε ότι ακόμη και ο φωτισμός στα καταστήματα Μασούτης είναι μελετημένος. Θέλω να τα ξέρετε αυτά.
2: Ωραία.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Μελετημένη είναι και η κίνηση, μελετημένος είναι και ο καιρός.
17: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Λοιπόν, για να θυμηθώ λίγο τους χάρτες μου, ανεβαίνοντας στο Κηφισό θα κολλήσετε μέχρι να φτάσετε στη Νέα Φιλαδέλφια. Βλέπω μποτιλιάρισμα στον κόμβο της μεταμόρφωσης από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι και Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνος στο κέντρο, μποτιλιαρισμένη. Και τέλος, το πρωινό πήξιμο το γνωστό από το Χαϊδάρι μέχρι να φτάσετε στο Σκαραμαγκά.
1: Ξέρεις γιατί έχει ένα ατύχημα εκεί?
0: Α, ναι.
1: Το άκουγα τώρα που.
0: Πού?
1: Εκείνη το Δαφνί.
0: Ναι,
1: εκεί, μπροστά στο Δαφνί.
0: Άντε ρε.
1: Ναι, μπροστά στο.
17: Το καιρό σήμερα.
2: Λοιπόν, πώς τον θέτε τον καιρό σήμερα?
1: Τρόμαξε ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, ακούστε, εγώ όλο το.
0: Εσύ είσαι που είπες στο διάλογο.
1: Κάθε μαζί στο διάλογο, τρόμαξα.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε κάνει πάρα πολλές πρόβες, με το ηχητικό τρόμαξε ο Καρέζο.
1: Να θεμάσαι. Λοιπόν, εγώ θα σας πω την αμαρτία μου γρήγορα για να περάσουμε στην Αθηνά. Όλο το καλοκαίρι η ψυχανάλυσή μου ήταν οικογενειακές ιστορίες. Για του λόγου του αληθές, για να μην νομίζω ότι λέω μπαρούφες, 9 και 4 το πρωί και 5 και 4 το απόγευμα. Είχε δύο σετ.
2: Ναι, ρε.
0: Δύο επανάληψη.
1: Όχι, όχι. Δύο επεισόδια το πρωί, δύο επεισόδια. Όλα είναι επανάληψη. Δύο επεισόδια το πρωί, δύο επεισόδια το απόγευμα. Οπότε θέλω τέτοια φάση. Διλήμματα οικογενειακής ιστορίας, έτσι να τα πεις.
2: Ωραία. Ήταν ένα τυπικό καλοκαιρινό πρωινό. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, η θερμοκρασία στους 27 με υψηλότερη στους 34 βαθμούς Κελσίου.
18: Ο Γιώργος καθόταν σκεφτικός στο σαλόνι.
19: Ο Γιώργος 45.
18: Ο Γιώργος 45 μόλις είχε χωρίσει με τη Βάνα. Δεν τον παρηγορούσε τίποτα. Μιλούσε μόνος του. Μονολογούσε.
20: Τι θα κάνω τώρα με τη Βάνα? Με τη Βάνα, αχ, μονολογώ.
18: Άνοιξε την τηλεόραση και εκείνη τη στιγμή βγήκε μπροστά του ο Χατζηνικολάου.
19: Η Βάνα, ναι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όσον αφορά τη Βάνα, είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα θίξουμε στο δελτίο που ακολουθεί. Καλώς ήρθατε στον Αντένα. Να καλωσορίσουμε και τη Σία Κοσιόνη. Σία, για τη Βάνα.
20: Να βάλω λίγο καιρό να δω όμως λίγο τι θα πει.
18: Γυρίζει το κανάλι και προσπαθεί να βρει παρηγοριά. Προσπαθεί να βρει παντού παρηγοριά. Εκείνη την ώρα λοιπόν πετυχαίνει ένα βίντεο κλιπ του Σάκη του Ρουβά.
19: Ζέστη, θα έχει ζέστη. Αυτό είναι της Φουρέιρα,
18: Σου είπα να είσαι έτοιμος για αυτοσχεδιασμό. Θέλω να το ζήσουμε
19: όλο. Θα το μάθω, αυτοσχεδιασμός, αλλά να πηγαίνει προς τον καιρό, σωστά?
18: Ναι.
19: Ωραία.
18: Τον είπαμε τον καιρό. 27 η χαμηλότερη, 34 η υψηλότερη.
19: Θα το βρω, θα το βρω.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ήταν η Vegas με το πιο ψηλά 8 παρατέταρτο στο ρυθμό 949. Είναι τα πρωινά ναυάγια.
1: Έτσι, με τον Βασίλη τον Φορτούνη που πήρε το λόγο πάρα πολύ σωστά για να μας μιλήσει για αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι αγαπημένο. Μόλις μπαίνει, ανεβαίνει ψυχολογικά. Να σας πούμε, ναυάγια μου, ότι είχαμε επιλογή. Είχαμε αυτό ή το σε χορητευτή του Σάκη. Και κρατήσαμε αυτό, γιατί λέμε είναι πρωί. Δεν φταίει ο Σάκη, Σάκη, αγαπάμε, αλλά.
2: Δεν θες μπλούζο, ρε παιδί μου, θες κάτι να ανέβεις.
1: Για να ανέβεις, για να ανέβεις. Ναι. Λοιπόν, έχουμε όμως, γιατί είναι η πρώτη μας εκπομπή, ναι, είναι η πρεμιέρα μας. Έχουμε παιδιά, θα βγαίνουν διάφοροι ανάλογα με το τι συζητάμε, ναι, να λένε τις απόψεις τους. Γιατί εδώ πέρα η εκπομπή, παιδιά, είναι ένα ανοιχτό, ναι, μικρόφωνο, θα λέει κάποιος.
0: Να βγάλω στον αέρα.
1: Ναι, ναι, παρακαλώ να βγει στον αέρα.
2: Γραμμή. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε γραμμή για ευχές. Δεν το πιστεύω,
0: γιατί έχουμε την πρώτη τηλεφωνική.
2: Καλημέρα.
0: Ναι.
3: Έλα, μωρή. Μωρή, καλές αρχές. Έλα, μαγκουτά.
0: Καλημέρα, ποιος είναι.
3: Έλα, ποιος είναι. Εσύ, εγώ ποιος είμαι. Εσύ ποιος είσαι, μωρή. Εγώ εδώ ήμουν, εσύ ήρθες.
2: Αχ, δεν το πιστεύω. Είναι ο Ηλίας Τσινάκης.
0: Είναι όντως ο κύριος Ηλίας Τσινάκης.
3: Σιγά, μωρή, και εσύ δεν με πιστεύεις, δεν με έχεις ξαναδεί. Λοιπόν, έλα, να σας πω, πού είναι η άλλη Ουγγαρέζα.
2: Εδώ είναι, δίπλα μας.
0: Εδώ.
3: Ναι, καλές αρχές, γιατί με ξυπνήσατε τώρα. Είμαι εδώ πέρα με τα γούνα.
0: Δεν θέλετε τίποτα, ναι, πείτε μας.
3: Είναι μωρή την κομπλεξικιά. Λοιπόν. Λοιπόν, καλή είστε. Ναι, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, σαν την τσουτσού μου, δεν είναι αυτό το απίστευτο. Λοιπόν, ακούστε. Να το φτιάξετε το πράγμα, δεν πάει καλά.
0: Θα σας ακούσουμε, πείτε μας τις παρατηρήσεις σας.
3: Επίσης, πείτε στο Ρούζο ότι στο νέο βουτζά κάνετε νερά.
0: Μπάζουμε, κύριε Ηλία.
2: Δεν μας ακούνε καθαρά.
3: Στο νέο βουτζά κάνει χιόνι.
2: Πόπο, δεν το πιστεύω, κύριε Ψινάκη, ότι σας ακούμε. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Και ο Δημήτρης εδώ είναι ενθουσιασμένος. Δεν ξέρω γιατί δεν μιλάει.
3: Λοιπόν, εγώ πήρα και τις ευχές μου, γιατί έχουμε σήμερα τα 40 του Βαλεντίνου. Πολύ φίλος μου, πέθανε και αυτή πάει η κακομοίρα. Όλες οι φίλες μου πάνε. Τέλος πάντων, και γι' αυτό πήρα λίγο πριν πάω να.
0: Θέλουμε να σας κάνουμε και μία ανοιχτή πρόταση, αν γίνεται, αν συμφωνεί και η Αθηναία και ο Δημήτρης εδώ πέρα.
3: Ναι, να έχουμε μία μόνιμη. Ανοίξτε τα ποδάρια και κάντε.
0: Μπράβο. Να είναι μία συνεργασία μόνιμη αυτή, αν θέλετε, κάποια στιγμή έτσι να χρησιμοποιούμε την εμπειρία σας.
2: Ναι.
3: Ο Τσάμπας πέθανε, να πείτε στη Δέσποινα.
2: Όχι, θα τα αναλύσουμε.
3: Άμα θέλετε ανοιχτές συνεργασίες, θα μου βγάλετε να υπογράψουμε.
2: Εντάξει.
0: Θα το κανονίσουμε.
3: Λοιπόν, τι λέγατε για το Σάκη, καλά, γιατί βγάλατε το Σάκη και βάλατε αυτά τα Βέγκα.
2: Γιατί είπαμε να βάλουμε κάτι πιο ανεβαστικό, ήταν μπλούζ αυτό που είχαμε επιλέξει του Σάκη.
3: Μωρή, τι μπλούζ, ο Σάκης είναι παντός καιρού. Και πήγατε και μου βάλατε αυτό στους Βέγκες. Πού είναι αυτοί οι Βέγκες, δεν υπάρχουν αυτοί και είναι σαν τους Μάμας δεν Πάπας. Φύγανε αυτοί, δεν πεθάνανε. Λοιπόν, και είναι, παντρεύτηκε η αυτή, ο άλλος πήγε να πούμε. Πού είναι ο άλλος.
2: Ποιον ψάχνετε.
3: Αυτοί τρεις από οι Βέγκες πώς ήταν.
2: Τρεις.
3: Να κρυβάς και να βριστείς.
0: Σας ευχαριστούμε, γεια!

0: γίνεται.
1: Εξηγήστε τις ρε παιδιά. Δηλαδή, κάποια στιγμή υπάρχει ένα. Στεναχωριέμαι. Real Needle, λοιπόν, εξηγήστε μου. Ρυθμός 949, ρυθμός 949 θα μπορούσε να πει και κάποιος, mm-hmm. με την Αθηνά Αφαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη.
2: Και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
1: Θέλω να πω ιδιαίτερα τις ευχαριστίες μου και να ευχαριστήσω πάρα πολύ ειδικά τον Αλέξανδρο τον Βλαχαδάμη, ο οποίος είναι εδώ ο στυλοβάτης, ο ακρογωνίος λίθος αυτής της εκπομπής. Ό,τι χρειάζομαι πριν το χρειαστώ, το έχω στο χέρι μου.
2: Είναι φοβερό.
1: Δεν ξέρω πώς ακούστηκε αυτό, αλλά το έχω. Και θέλω τώρα να σας πω για έναν. Είναι αυτή η στιγμή που θα συνδεόμαστε με τα αυτοκίνητα, με τις παρέες που θα πηγαίνουν. Οποιαδήποτε παρέα έχει μέσα παιδιά, μικρά παιδιά, θα είναι και τα παιδιά είναι μέρος αυτής εδώ της εκπομπής και του καραβιού μας.
2: Πάνε σχολείο.
1: Ακριβώς.
2: Κανονικά από τις 14.
1: Σωστά. 2-10-68-35-7-22, μικρά ναυάγια λέγεται.
2: Οπα.
1: Η ενότητα.
2: Πολύ ωραία.
1: Τι θα κάνουμε. Πάρα πολύ απλά. Εμάς θα μας αφήσετε τους άλλους να ψάχνουν τις σωστές απαντήσεις. Εμείς θέλουμε λάθος απαντήσεις. Απλώς λοιπόν θα περνάμε καλά. Okay. Ο νικητής, το παιδάκι δηλαδή που θα βγαίνει στον αέρα, με τη βοήθεια του μπαμπά και της μαμάς αν είναι μαζί, δεν έχουμε κανένα θέμα. Θέλουμε να απαντά μόνο λάθος,
2: okay.
1: αφήστε τα σωστά για το σχολείο, αφήστε τα σωστά για τις άλλες εκπομπές και ο νικητής θα παίρνει 2 εισιτήρια Village Cinemas, okay. έτσι,
2: για όποια ταινία θέλει.
1: Όποια γουστάρει.
3: Γιατί...
1: Άρα λοιπόν, 2-10-68-35-722, 2-10-68-35-722, να πάρει ένα παιδάκι να παίξει τώρα, παρακαλώ.
3: Γιατί τα Village Cinemas, παιδιά, προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και έχουν γίνει συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα και με νέο πρόγραμμα επιβράβευσης που λέγεται Village Pass. Πάμε
1: το
3: να
1: πειράστο, το έχω το Village Pass. Α. Έχω και 700 πόντι.
2: Έχει 700 πόντι.
3: Βλέπεις ταινίες.
1: Έχω, ναι. Επιτέλεια. Και Τετάρτη θα πάω να δω και τον.
3: Ποιο?
1: Την Οδύσσια.
2: Α, επιτέλους. Δεν την έχει δει ακόμα.
1: Ήθελα να τη δώσει IMAX, ρε παιδί μου. Γιατί έχουμε γραμμή.
3: Έχουμε γραμμή.
1: Ωραία, έχουν προτεραιότητα γραμμέ, θα σα πω μετά. Ναι. Α.
0: Μικρά ναυάγια. Τέλειο.
1: Νάτος και ο Γιαννάκης. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα.
4: Ναι.
1: Έλα, καλώς τον. Πώς σε λένε?
4: Γιάννη.
1: Γεια σου, ρε
2: Γιάννη. Σπίτι χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει, λέμε.
3: Καλώς τον, καλώς τον.
1: Γιάννη, είσαι το γούρι μας να ξέρεις.
5: Άκου.
2: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο και θα μας ακούτε από το τηλέφωνο, από το κινητό, εντάξει. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο, είμαστε εδώ. Χαίρομαι πολύ που μας ανοίγει αυτή την ενότητα ένας Γιάννης.
1: Βέβαια.
3: Τυχαίο.
4: Είναι
2: και
1: τι?
2: Είναι κι άλλοι. Ποιος είναι μαζί σου?
4: Είναι η Χαρά.
2: Α, η Χαρά.
1: Και η Χαρά. Α, είναι ο Γιάννης και η Χαρά. Τέλειο.
2: Τέλειο.
1: Τέλειο. Οπότε έχουμε και αγόρι και κόριτσι μαζί.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, είστε. Καταρχάς, πού βρίσκεστε? Είστε στο αυτοκίνητο?
4: Ναι.
1: Με τη μαμά, το.
4: Πάμε στη γιαγιά
2: μας. Πάμε στη γιαγιά.
1: Ορίστε.
2: Υπέροχο.
1: Του. Λοιπόν, να είστε καλά. Πάμε, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε.
4: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να μου απαντάτε στις ερωτήσεις που θα σας κάνω λάθος. Δεν θέλω σωστά, εντάξει?
4: Ναι.
1: Τι τρώει συνήθως μια αγελάδα?
2: Γιάννη, Χαρά, σκεφτείτε τη λάθος απάντηση, ε.
6: Λάθος.
2: Τι τρώει?
1: Τι τρώει? Ξύλο.
2: Ξύλο. Σωστό.
1: Ναι.
2: Σωστά, λάθος.
1: Πόσα πόδια έχει ένας άνθρωπος?
4: 10!
2: Ναι! Μεγάλη!
1: Πόσες γωνίες έχει ένας κύκλος?
2: Έλα, Γιάννη.
4: 15!
2: Φανταστική!
1: Κερδίσατε! Λοιπόν, να πούμε 2 εισιτήρια, 2 και 2 να δώσουμε. Να δώσουμε 4 εισιτήρια. Εντάξει,
3: ό,τι θέλεις εσύ,
1: Βασίλη, θα τον
3: αλλάξει.
1: Με την υπηρεσία.
3: Θα χρεώσω εγώ.
1: Λοιπόν, 4 εισιτήρια για Village Cinemas να πάτε να δείτε ό,τι θέλετε. Είστε το γούρι μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Φανταστική.
3: Τα φιλιά μας.
1: Γεια σου, Γιάννη. Γεια σας, καλημέρα.

0: Ηλίας Βρετός και λάθος σου, λίγο πριν τις 8, λίγο πριν ολοκληρωθεί η πρώτη δική μας ώρα.
1: Ξέρεις τι είναι λάθος. Λάθος είναι να φοβάσαι το κουνούπι, αγάπη μου, που έχει γίνει ο φόβος και τρόμος τώρα με τα κουνούπια αυτά που κυκλοφορούν τα επικίνδυνα. Γιατί ένα κουνούπι σου λέει μπορεί σε 1,5 λεπτό, θα συγκλονιστεί ο Γκρέζος τώρα, να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι όμως το δικό μας αίμα, παιδιά, γιατί εμείς κλασικά repel spray. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν repel spray που είναι από τη Unipharma.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια εδώ στο ρυθμό 949. Να συνηθίζετε όπως έχετε ξυπνήσει να έρχεστε. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βουλιάξουμε. Να πω τις καλημέρες μου και εγώ θέλω και των ακροατών μας, των ναυαγίων μας. Στη Φέιτ Σκορδά που μας ακούει. Γεια σου, Θεούλα.
1: Καλημέρα, Φέι.
2: Και σε όλα τα πρωινά ναυάγια, να πω πριν φύγουμε, γιατί σας έλεγα πριν για τα βίλα του ότι έκλεισα να πάω στην Οδύσσια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, έκατσε ο άνθρωπος, ο Νόλαν, και έφτιαξε, σου λέει, ανά 2-2,5 λεπτά έκανε cut, γιατί έπρεπε να γυρίσει τη συγκεκριμένη ταινία στην τεχνολογία IMAX.
0: Σωστά.
2: Και οι μηχανές IMAX για να μπορέσουν να γυρίσουν θέλουν ανά 2,5 λεπτά, κλακ. Ναι, σταματάνε. Μου θυμίζει λίγο την ερωτική μου ζωή. Αλλά 2,5 λεπτά.
1: Ανά 2,5 λεπτά σταματάνε.
2: 2,5 λεπτά είναι το τριώρο.
1: Μάνι, μαζεύεται.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
3: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
2: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens. Να δω.

0: στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρώνε σοφά.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Jack. There's a boat. Jack. I'll never let go. I promise.
2: Πρωινά Ναυάγια. Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, η μεγάλη επάνωδος. Και αφού πήραμε την κριάδα της πρώτης ώρας, είμαστε εδώ για οποιαδήποτε εκκρεμότητα. Θέλω όμως εσάς, θέλω τα ναυάγια, θέλω όπως έχετε ξυπνήσει να μην αγχώνεστε που ναυαγούμε, να μην αγχώνεστε που φτάνουμε σιγά σιγά προς τον πάτο και να το κάνουμε, να το αγκαλιάσουμε και να το κάνουμε λόγο για τον οποίο είμαστε υπερήφανοι. Αυτό θα είναι και το ανταγωνιστικό μας, το χαρακτηριστικό μας γνώρισμα απέναντι σε οποιονδήποτε άλλο ξυπνά και γκρινιάζει. Εμείς γουστάρουμε να γκρινιάζουμε, οπότε 6937-949-949 για ό,τι θέλετε να μας πείτε.
4: Και δεν γκρινιάζει ο κόσμος καθόλου, να ξέρεις, τα μηνύματα. Καλέ. Γίνεται χαμός το Viber του σταθμού.
5: Δηλαδή
4: μας
5: μου κάνει εντύπωση. Πολύ περίεργα πράγματα. Παιδιά, όλοι είναι θετικοί, δεν γκρινιάζει κανείς. Yeah. Να, έχω και ηχητικό, περίμενε.
6: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλή αρχή. Καλημέρα, Μίτσο.
5: Δικός είναι αυτός.
3: Καλημέρα, αδερφέ μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Λοιπόν, έχουμε καταρχάς να βάλουμε το θέμα ημέρας, το οποίο το έχουμε βάλει εγώ πριν, να το θυμίσουμε. Ποιο είναι, Βασίλη?
5: Το θέμα ημέρας είναι τι απαντάμε σε οποιονδήποτε μας λέει τη φράση «καλό χειμώνα».
3: Αυτό λοιπόν. Τσιτάτο, ωραίο, ατάκα. Είπα εγώ το πρωινό μου συχτήρι. Δεν μπορώ να με στραβοκοιτάτε όταν σας λέω «καλό χειμώνα».
4: Γιατί είναι μια ευχή, ρε φίλε, το «καλό χειμώνα». Χωνεύτε το.
3: Χωνεύτε το.
5: Είναι μακροπρόθεσμη ευχή, παιδιά. Έχουμε φθινόπωρο.
4: Είναι ευχή, αγόρι μου, τελεία. Σου εύχομαι κάτι καλό.
5: Στο καλοκαίρι μου με 38 βαθμούς Κελσίου.
3: Σου λέει ότι, ρε παιδί μου, είναι η πρόθεση.
5: Εντάξει. Άσε στο καλοκαίρι μου με ένα
4: ακόμα. Έχουμε και τους 32 Αυγούστου, 34 Αυγούστου, 35 Αυγούστου.
3: Εντάξει, αυτά είναι λίγο cringe. Όπως ας πούμε και το μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
5: Και το 15 εβδομάδες για τα Χριστούγεννα.
4: Τι έγινε φέτος, ρε φίλε, με το μου χρωστάς έναν Αύγουστο?
5: Πόσο είναι το για τα Χριστούγεννα, συγγνώμη?
3: 108 ημέρες, σου πω εγώ.
5: Αυτό δεν είναι cringe?
4: Όχι, δεν είναι, φίλε, cringe. Τα Χριστούγεννα είναι μια εποχή που την περιμένεις να έρθει, που γεμίζει η ψυχούλα σου, ζεσταίνει, θερμαίνεται η ψυχή σου.
3: Όχι, να σου πω κάτι. Ο Βασίλης, ναι, μεν είναι αντιδραστικός, αλλά είναι στο
5: πνεύμα. Δεν είναι αντιδραστικός, είναι πολύ κόσμος έτσι. Και να συμμετέχει μαζί μου, να πει αν το αρέσει. Η πλειοψηφία να ξέρετε.
4: Να μην σας πω τι στέλνουν.
5: Τι,
4: ο Ανδρέας τώρα εδώ πέρα λέει: καλό χειμώνα. Τι μάνα σου.
5: Ναι, ρε μου, παρακαλώ. Τη φάνα σου η διαπάντηση. Τώρα κι εσείς το ψάχνετε.

0: Θοδωρής και Φέρης, είπες στο ρυθμό 9.49 στα πρωινά ναυάγια της Δευτέρας.
1: Να καλημερίσουμε και τον Θοδωρή, ο οποίος έκανε θράφη, παιδιά, φέτος το καλοκαίρι. Νομίζω μαζί με Κατερίνα Λιόλιο είναι. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, ότι είναι αυτοί που έκαναν το μεγαλύτερο χαμό.
0: Και το αξίζει το Θοδωρή. Εγώ τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Είναι καλλιτεχνάρα.
1: Έχει απόλυτο
2: δίκιο. Μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ.
1: Την υδρώνει τη φανέλα. Δεν θα ξεχάσω που ήμουν στο Ρωμαίο ήταν πέρσι. Ναι, όχι στο Ποσειδόνιο, στο Ποσειδόνιο θα είναι φέτος.
2: Ναι,
1: και, ναι, και λέει σε κάποια φάση ήταν ξημερώματα. Η μόνη φορά που βγήκα πέρσι. Και ήταν 6 ώρα το πρωί. Και λέει και τώρα 6 ώρα το πρωί. Και τώρα ξεκινάει το πρόγραμμα.
0: Είδες.
1: Και άρχισαν να λέει τα δικά του.
2: Και
0: πολύ.
2: Μέχρι πόσο κράτησε.
1: Τι να σου πω τώρα.
2: Φύγατε 9 η ώρα το πρωί με καφεδάκια.
1: Εγώ έφυγα τώρα κάποια στιγμή γιατί είχα και. Έπρεπε να φάω και το δεκατιανό μου. την αυγοφέτα μου. Λοιπόν, 6-9-37, 9-49-9-49. Τι απαντάμε σε όσους μας λένε καλό χειμώνα. Γνωμούλα.
0: Έχουμε πολλές απαντήσεις.
2: Πάρα πολλές.
0: Και οι περισσότεροι, να ξέρετε, είναι υπέρ μου. Δεν ξέρω αν είστε χειμωνάκηδες. Ναι. Συνήθως τους βρίζω, παιδιά, λέει η Δάφνη, και με το καλό από καλό καιρό και με το από χειμώνα, από φθινόπωρο, ρεούστ. Μπράβο στον Ανδρέα που λέει τη μάνα σου.
2: Μπράβο στον Ανδρέα.
1: Το καλή επάνωδο.
2: Καλή επάνωδο είναι ωραίο. Και το καλή επάνωδο είναι ωραίο. Δεν κατάλαβα.
0: Και το δεν χρωστάμε τον Αύγουστο που είπατε πριν, έναν Αύγουστο. Ναι. Πάει φολέγανθρο, λέει, με τα εισιτήρια που είχε κερδίσει πέρυσι.
2: Α, δεν χρωστάμε Αύγουστο σε κανένα. Λέει καλημέρα, καλή αρχή.
1: Εμένα μου χρωστάει έναν Αύγουστο, μια παλιά μου δουλειά.
0: Έλα ρε.
2: σε μισθά, τον χρωστάει.
1: Ναι, ναι, αλλά τα
2: καλούμε να ξεβλήσει.
1: Χαρίζει η ομάδα.
2: Λοιπόν,
1: είναι αυτό που λέγανε οι εργοδότες, βάλε πλάτη.
0: Πόσο πλάτη.
2: Καλή αρχή, λέει, παιδιά, εύχομαι μια υπέροχη ραδιοφωνική σεζόν. Λένε εδώ με υγεία πάνω απ' όλα, όμορφες εκπομπές, καλή δύναμη. Εμάς μας αρέσει, λέει εδώ πέρα, ο καλός χειμώνας και η ευχή. Και σας ευχόμαστε καλό χειμώνα, λοιπόν, ο Παναγιώτης και η Γιώτα. Είναι οι φίλοι μου που έχουν μια ταβέρνα φανταστική αυτά τα παιδιά.
1: Πού?
2: Στη Νέα Ιωνία.
1: Ένα
2: θα τα πω μετά. Βέβαια,
1: παιδιά, θα φάμε.
2: Σε περιμένουν, ναι. Δεν κατάλαβες. Μου στείλαν μήνυμα.
1: Παιδιά, τα ναυάγια πεινάνε. Να ξέρετε, και όταν σας λέμε κάτι για φαγητό, είναι καλό. Ήθελα να κλείσω τη φάση που έλεγα πριν για το. Και να το συχτηρίσω και λίγο. Ότι ρε, παιδί μου, καλό ή κακό. Όχι επειδή είναι τώρα του ομίλου τα Village.
2: Ναι.
1: Εφόσον λοιπόν ήθελα να το κλείσω, ο Νόλαν έκανε όλη αυτή την προσπάθεια με αυτές τις μηχανήματα, αυτά τα IMAX.
2: Ναι.
1: Να πάει να το δει σε IMAX. Δηλαδή, ωραία και τα θερινά. Mm. Αλλά το θερινό είναι να πάει να δει την οικογένεια Μπελιέ, να πάει σε ένα γαλλικό, Θεέ μου τι σου κάναμε.
2: Μπράβο.
1: Τέτοια, ας πούμε.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Πώς θα δει τώρα τον Οδυσσέα που έχει δώσει ο άλλος τόσα λεφτά για να το κάνει. Λέιζερ.
2: Είναι
1: σαν να παίρνει τη Φεράρι και να πάει να ψωνίσει από το περίπτερο.
2: Και εμεί σε IMAX.
0: Δηλαδή το IMAX έχει να κάνει, γιατί δεν ξέρω, με την ποιότητα ή και με το εύρο τη οθόνη.
2: Και με
0: δηλαδή.
2: Το εύρο τη οθόνη και με τον ήχο. Όλα, πολύ και με τον ήχο.
0: Μπράβο.
1: Εδώ σου λέει για να το γυρίσει.
0: Εγώ το είδα σε απλό.
2: Α, δεν το είδα σε IMAX. Εγώ το είδα
0: προφανώ, αλλά. Άντε, ωραία.
1: Και σε απλό πάλι στην Ιθάκη δεν πήγε.
2: Ναι,
0: εκεί πήγε.
2: Εκεί πήγε τον περίμενο σκύλο του, τα κλασικά.
1: Συνεχίζουμε με τη γνωμούλα των ναυαγίων μας.
2: Έχει γίνει χαμός.
0: Η Εύη λέει: καλημέρα, δεν απαντάμε. Σηκώνουμε φρύδι στο καλό χειμώνα.
2: Σηκώνει φρύδι. Δεν τους αρέσει η ευχή. Στο καλό χειμώνα, λέει, η απάντηση είναι μία.
0: Μην ψάχνεις να βρεις τα θετικά, διάβασε τα όλα.
1: Εγώ θέλω τα μηνελίκια, Αθηνά.
2: Λέει ο Παύλος εδώ: στο καλό χειμώνα η απάντηση είναι μία. Να φας κατά. Πες το μηνελίκι, το
1: ήθελε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
2: ναι, ναι, και άλλο, ότι απαντάμε, λέει, στο καλό χειμώνα, απαντάμε στον πάτο.
1: Έχετε όρεξη για μπινελίκι. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να συνεχίσουμε γνωμούλες και θα επιστρέψουμε, γιατί αυτό είναι το θέμα ημέρας. Και θα βάλω εγώ κι άλλο ένα.
0: Ναι.
1: Γιατί πήγα λοιπόν στη Νέα Υόρκη, επέστρεψα εχθές και πραγματικά ξέσκασα. Θα μου πείτε τώρα, μην μας φλεξάρεις. Έγιναν έτσι τα πράγματα και δεν πήγα διακοπές. Είχε τύχει να έχω κλείσει αυτό το ταξίδι και πήγα και ήταν ωραία και καλά κτλ. Και
2: φανταστικά, σε βλέπαμε στα stories.
1: Θέλω να εξομολογηθώ το εξής.
2: Ναι.
1: Έκανα μία αγορά.
2: Θα
1: το παραδεχτώ. Πήρα ένα ωραίο φούτερ. Έτσι επειδή το ήθελα. Είναι ροζ.
0: Ναι.
1: Όχι σωμών. Είναι ροζ ξεφτυλισμένο.
0: Πάρα
2: μπομπον.
0: Πολύ.
1: Πάρα πολύ. Ναι, μπομπον. Και παραδέχομαι ότι είμαι fluid.
2: Γιατί
1: χάρηκα που πήρα ένα γυναικείο ρούχο να το φοράω.
2: Α, ήταν γυναικείο. Το πήρες από τα γυναικεία. Είσαι fluid, Γκαρέζο.

0: Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο στο Ρυθμούλι.
1: Ό,τι πιο όμορφο είστε εσείς. Ό,τι χειρότερο είμαστε εμείς. Εξού και πρωινά ναυάγια εδώ στο Ρυθμό 949 με τον Βασίλη Φορτούνη, με την Αθηνά την Αφαλίδου, με όλους εσάς στο 6937-949-949. Καλημέρα, καλή σας εβδομάδα. Μηνύματα παρακαλώ να βάλουμε τον κόσμο στην παρέα.
2: Τη γιαγιά σου το μπουγαδοκόφινο.
1: Γιατί τώρα, Αθηνά.
2: Έτσι γράφουν τα μηνύματα, γόρι.
0: Τη δικιά σου, ρε Αθηνά, που θα μα βρει.
2: Τι απαντά στο καλό χειμώνα.
0: Δεν το έλεγε εσύ, συγγνώμη.
2: Τι απαντά, λέει στο καλό χειμώνα και λέει εδώ τη γιαγιά σου το μπουγαδοκόφινο, αγάπη.
1: Αυτό είναι το απαντάω.
0: Παιδιά, μου κάνει, Δημήτρη, μου κάνει εντύπωση ότι έχουν στείλει πάρα πολύ άγνωστος κόσμος.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, έχει φέρει εδώ πέρα το λαό, από ό,τι φαίνεται. Έχουν έρθει οι μάπες.
1: Οι μάπες είναι φανατικοί και έχουμε πυρήνα.
2: Ναι.
0: Βέβαια, έχουμε πυρήνα. Δεν ξεμητάνε ακόμα, δεν λένε μάπες οι άνθρωποι κι αυτοί.
2: Ναι.
0: Έχουν μπει στο νόημα.
1: Δεν αποποιούμαστε τη μάπη και ταυτότητά μας. Αλλά η εξέλιξη των μαπών είναι τα ναυάγια.
0: Αλλά έχει έρθει η στρατιά τώρα εδώ πέρα, να ξέρει.
1: Γιατί το λέω, γιατί αφήνουμε πίσω, ρε παιδί μου, τα παλιά που ήταν λίγο πιο άποψη, λίγο πιο φτωμανού. Πάμε γέλιο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η εξέλιξη του μάπα σε ναυάγιο. Το εξηγώ για τους δικούς μου τώρα.
2: Πολύ μ' αρέσει.
1: Συγγνώμη, Βασίλη.
2: Ναι.
1: Τι λέγατε.
2: Μ' αρέσει. Μ' αρέσεις.
1: Μου στέλνουν εδώ ότι παραδέξω ότι έβλεπε οικογενειακή ιστορία για τσιμπήσει κανένα κουμενάκι. Ισχύει. Μετά έβλεπα, τους τίτλους.
2: Πώς θα τσιμπούσεις.
1: Άμα ήταν κάποια ωραία, γιατί ξέρει.
0: Α, σας το έχω πει,
2: Τι!
0: Σας το έχω πει και είναι μεγάλο θέμα συζήτηση.
1: Να το πούμε. Να πούμε ότι εγώ για όλους όσοι μας άκουγαν, δεν μας άκουγαν νωρίτερα, γιατί είναι τώρα σιγά-σιγά, είναι που πηγαίνετε σιγά-σιγά στη δουλειά σας, είπα ότι η ένοχη απόλαυσή μου το καλοκαίρι ήταν οι οικογενειακές ιστορίες. Το πρωί και το απόγευμα. Εκεί λοιπόν παίζουν ερασιτέχνες. Κάποιοι είναι και ηθοποιοί, κάποιοι δεν είναι καν. Έβλεπα λοιπόν τα σπίτια μου, ήταν καμιά ωραία. Στους τίτλους, ξέρετε ότι όλο αυτό είναι έβριμα και δημιούργημα του Νίκου, του Χριστοφόρου, του διευθυντή του Αντένα.
2: Α, όχι, δεν
0: νομίζω το θέμα του Μάλ.
1: Όχι, όταν ήταν στον Αλφα, στην Green Pixel τέλος πάντων, είναι δημιούργημά του αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Να το ξέρετε.
2: Δηλαδή, παίζαν και ηθοποιοί, όντως.
1: Δεν είναι ηθοποιοί. Αυτή η πεμπτουσία των οικογενειακών ιστοριών είναι να φαίνεται ο ερασιτεχνισμός.
2: Α, μπράβο.
1: Είναι μέρος της φάσης, του κόνσεπτ, να φαίνονται άπειροι.
2: Πώς τσίπαγες γκομενάκια, δεν μπορώ να
1: πω. Δεν τσίπαγα, ρε παιδί μου, έβλεπα μετά στο στυλ. Άμα ήταν καμιά ωραία, περίμενα, αλλά περνάνε και γρήγορα το κρόλ. Και έμπαινα Instagram.
0: Μου έχει βγει το αντίθετο.
2: Και σα μήνυμα τι, σε είδα τώρα.
1: Εκεί κατάντησα.
0: Μου έχει συμβεί το αντίθετο. Παιδιά, είναι σος.
1: Παιδιά, να τα λέμε όλα.
0: Εδώ είναι συμβεί το αντίθετο. Έχω δει πρώην να πρωταγωνιστεί σε επεισόδιο.
2: Συγγνώμη.
0: Και έπαιζε και ρόλο αντίστοιχο, κατάλληλο.
2: Άντε.
0: Ότι έψαχνε Sugar Daddy.
2: Ναι.
1: Φτάνει. Κόλτον. Πάμε σε κομμάτι. Κόλτον.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Γιώργος Μαζονάκης. Μόλις ακούσαμε Ανήκω σε μένα. Πάρα πολύ ωραίο και πιασάρικο. Πάρα πολύ. Λοιπόν, να σας πω ότι ο Μασούτης είναι εδώ, είναι γύρω μας, είναι μέσα μας, είναι στη ζωή μας. www.masoutis.gr. Κατέβασε τώρα το application, το σούπερ μάρκετ που σε ακολουθεί παντού, είναι πάντα μαζί σου. Κάντε τις αγορές σας γρήγορα, εύκολα, από κινητό, από τάμπλετ ή από υπολογιστή. Πόσες φορές μας έχει σώσει το ότι κάτι έχουμε ξεχάσει πηγαίνοντας στο Μασούτη, γυρίζουμε σπίτι, όχι, ξέχασα να πάρω αυτό. Μη μασάς, κατέβασε application και θα στο φέρουν στην πόρτα σου. Χρησιμοποιήστε e-vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια, δείτε τις προσφορές και βρείτε συνταγές για το καθημερινό σας τραπέζι. 6937-949-949 ναυάγια μου πρωινά για το τι απαντάτε σε όποιον σας εύχεται καλό χειμώνα, αλλά και ό,τι σας έρθει στο μυαλό να πείτε, εδώ είμαστε. Θέλω να πω μια καλημέρα πριν φύγουμε και επιστρέψουμε για να σας δώσουμε πλήρως το λόγο και όλα όσα έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Στο φίλο μου τον Τζαμπίκο το Ρούφα.
1: Ψευδόνυμο. Τζαμπίκος.
0: Όχι, κανονικό όνομα, ο οποίος είναι, παιδιά, ο μεγαλύτερος παράγοντας της Ρόδου.
1: Ναι,
0: να πούμε καλημέρα και στη Ρόδο.
1: Τζαμπίκος Ρούφας.
0: Πήγα φαντάρος στη Ρόδο, στο 294 έκλεισε. Εγώ και ο Νίνο έχουμε πάει σε αυτό το στρατόπεδο και έκλεισε.
1: Λοιπόν.
2: Μετά τον Ουγγαρέζο έκλεισε το στρατόπεδο.
1: Πάμε διάλειμμα. Άρα, Ουγγαρέζο, πώς φαίνεται ότι περνάς πολύ ωραία, γιατί το αγαπάς αυτό.
3: Όταν κάνεις κάτι που αγαπάς, είσαι πάντα καλά.
1: Εντάξει.
3: Αρκεί να κάνεις αυτό που αγαπάς.
1: Τα φιλιά μας.
4: Πού πας?
5: Κουζίνα.
4: Καφέ.
5: Έχει.
4: Φέρε.
5: Πάρε.
4: Σκέτο.
5: Νέτο.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
8: Τέλειος σαν εσένα.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα. Νέο mood. Και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
5: Πάμε.
4: Τετράδια.
5: Ναι.
4: Παγούρι.
5: Ναι.
4: Gaming, gadgets.
5: Πώς.
4: Popcorn, σινεμά.
5: Τι.
4: Και παγωτό.
5: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
6: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
7: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Ψηρά! Ξεκόλα!
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
8: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, πρωινά Ναυάγια. Νέα παρέα, νέα ξεκινήματα, νέες αργές, παλιά μυαλά. Εδώ είμαστε λοιπόν στην κατηφόρα αυτή που ακούει στο όνομα πρωινά Ναυάγια με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου. Την Αθηνά Αφαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη.
9: Και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
8: Αλέξανδρος Βλαχαδάμης, παιδιά, ο οποίος θα είναι το πειραχτήρι της φάσης.
10: Ναι.
8: Θα μεταφέρει τα μηνύματά σας και θα λέει ό,τι του κατέβει. Έχει την πλήρη άδειά μου.
10: Ναι.
8: Έχει λευκή επιταγή, Αλέξανδρε.
11: Ω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να. Οπότε έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά μας ακούνε από όλη την
10: Ιφίλιο.
11: Έχουν στείλει Μάντσεστερ, έχουν στείλει Γερμανίες, παντού.
10: Πείτε ρε παιδιά,
9: διεθνή.
10: Πολλά Ναυάγια στον κόσμο.
8: Πού σε μάνα να δεις το γιο σου μεγαλία.
10: Σίδνεϊ.
8: Να πούμε τώρα που ηρεμήσαμε λίγο και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια του ρυθμού 949. Στο στούντιό μας που μας έχει ένα σαλόνι, διαστημόπλιο βασικά είναι.
10: Είναι πανέμορφο.
8: Όλο αυτό το στολισμό πρωινά Ναυάγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το τμήμα marketing εκεί και την ομάδα. Όπως επίσης και τα γλυκά που μας φέρανε πρωινά.
10: Ναι, τα μπισκοτάκια.
8: Τα μπισκοτάκια.
10: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς τώρα δεν έχετε εικόνα, αλλά μας έχουν γεμίσει εδώ ένα στούντιο όλο μπαλόνια με πειρατές, θησαυρούς. Εδώ πέρα έχουμε σχεδίες, έχουμε. Πώς τα λένε αυτά?
8: Κιάλι.
10: Κιάλι.
8: Ένα
10: για
8: κιάλι.
10: Να βλέπουμε.
8: Γι' αυτό να συνεχίσετε να μας ακούτε, μάπες μου, αν μας ακούτε και πρωινά Ναυάγια οι καινούργοι μας, γιατί εδώ μόνο θα γελάτε. Αυτό είναι το μέλημά μας. Θέλουμε ξανά να λύνεστε στα γέλια μέσα στο αυτοκίνητο. Να μπείτε σε αυτό το τρυπάκι. Γιατί αν δεν το κάνετε και αν δεν πάμε καλά, του χρόνου βλέπω ότι κι άλλοι με το κι άλλοι θα βλέπουμε τα μπαλόνια.
12: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
9: Με το κι άλλοι φαίνεται ότι βλέπουμε και τους προορισμούς μας, παιδιά, γιατί έχουν γυρίσει όλοι. Δευτεριάτικο, έχει πάρα πολύ κίνηση. Γρήγορα δεν θα καθυστερήσω.
8: Ναι.
9: Να το πω, γιατί για να φτάσουμε θα αργήσουμε. Να φτάσουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια, ανεβαίνοντα στο ποτάμι. Από το Δέλτα Φαλήρου τώρα στην Παραλιακή μέχρι τον Πειραιά θα κολλήσουμε. Κατεβαίνοντα στη Μεσογείο από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και κάτω υπάρχει μποτιλιάρισμα. Το κέντρο είναι χάλια και η συγκρού στο ανέβασμα μέχρι τους Στήλους. Αναδιαστήματα και η Αττική Οδός, κυρίως στον κόμβο της μεταμόρφωσης μέχρι το Μαρούσι. Υπομονίτσα.
12: Ο καιρός σήμερα.
9: Ναι. Έλα.
8: Respect που είπες τους στήλους και δεν είπες τις στήλες
9: του. Ξέρεις ότι για πολλά χρόνια το έλεγα τις στήλες.
8: Εντάξει, καλό είναι να το
9: διορθώνω. Στον αέρα. Μέχρι που ένας ακροατής μου το έστειλε μήνυμα και μου λέει να ξέρεις, σε ακούω, σε σέβομαι, δεν κάνεις λάθη, αλλά το συγκεκριμένο το λες κάθε μέρα και μου τρυπάει τα αυτιά. Πρόσεχε το.
10: Η στήλη λοιπόν.
9: Και είναι η στήλη.
8: Χώστε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για τον καιρό, Αθηνά μου.
10: Σίγουρη.
8: Οικογενειακές ιστορίες είναι σήμερα η φάση.
13: Λευτέρης ήταν πάρα πολύ λυπημένος. Είχε πάρει την απόφαση. Είχε πει στην ελευθερία να χωρίσουνε. Το τηλέφωνο ήταν μπροστά του. Το κοιτούσε με αγωνία. Ζεστενότανε γιατί 34 βαθμούς έφτασε η θερμοκρασία.
9: Με παίρνει.
13: Μια Δευτέρα καλοκαιρινή λοιπόν, θέλησε να την πάρει τηλέφωνο και να τη ζητήσει συγγνώμη.
9: Ελευθερία, συγγνώμη.
13: Άκουγε τηλεόραση, παράλληλα να παίζει από μέσα το πρωινό και ο Γιώργος Λιάγκας έλεγε εκείνη την ώρα.
14: Ουί, δεν ξέρετε τηλεόραση ρε παιδιά, η ελευθερία εσύ που βλέπεις, 34 βαθμούς για να κάνει έξω.
13: Το θεώρησε σημάδι, σημάδι από το Θεό. Θέλησε να τη ζητήσει να γυρίσει πίσω, αλλά δεν είχε τα κότσια να το κάνει. Εκείνη την ώρα χτύπησε η πόρτα και ο φίλος του ο Γιώργος μπήκε μέσα.
14: Ουί, ξεκινάμε 21 του μηνός, ε. Καλά, δεν έχετε ιδέα από τηλεόραση. Πραγματικά, και έχει και 34 βαθμούς Κελσίου έξω, χώρισες και εσύ την ελευθερία. Άθλια.
13: Άστε να πάνε.
9: Γεια σου, ρε Γιώργα, ρε.

0: στο Δημήτρη θα απαντήσω σε λίγο. Για την ώρα, Δημήτρη, άκου Νίκο Οικονομόπουλο που σου έχουμε εδώ ένοχο κορμί.
1: Κι αν η καρδιά σου

0: είμαστε λοιπόν, πρωινά ναυάγια 6-9-37-9-49-9-49, γιατί αυτός είναι ο ρυθμός 9-49. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Όπως και αν έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Θα καταλήξουμε γύρω στις 10. Εγγύηση, σας το λέει ο Ουγγαρίζος αυτό. Ποιος μιλάει για τον εαυτό του στο τριτονικό? Εγώ και ο Νότης Φαγιανάκης. Προχωράμε. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι 10 η ώρα θα καταλήξουμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Καλή του ώρα και του Νότη. 6-9-37-9-49-9-49. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου
1: και Αλέξανδρος. Και Αλέξανδρος, φυσικά.
0: Βλαχαδάμης, εδώ είμαστε και πάμε στα μηνύματά σας.
2: Πάμε στα μηνύματά τους.
1: Δεν πάμε. Να πάμε στα μηνύματα, βέβαια. Θα έχουμε καλημέρες στα πρωινά ναυάγια στην υπέροχη ομάδα Βασίλη Αθηνά και στον υπέροχο Δημήτρη που επέστρεψε στο ρυθμό και στο πρωινό. Καλή αρχή με υγεία και όμορφες στιγμές.
2: Και στο Μιχάλη να πούμε καλημέρες και στη μάνα μου στα Γιάννενα. Έτσι.
0: Καλημέρα σας.
2: Και,
0: Λόλα.
1: Και στον Νίκο και στον Ηλία που μας ευχήθηκαν. Πάρα πολλά μηνύματα έχουμε. Ένας χαμός και πού να ακούσετε τι σας περιμένει τώρα από εδώ και πέρα, τι έχουμε ετοιμάσει.
0: Για πάμε.
3: Σιγάν! Μάθημα ξέρεις. Λέει.
0: Η ΕΚ ναυαγή. Η ΕΚ ναυαγή, λοιπόν, για τους παλιούς μάπες ξέρετε τι περί τίνος πρόκειται. Μιλάμε για φροντιστήριο ή εν πάση περιπτώσει ένα μάθημα γνώσεις που μέσα σου έχεις καλά θαμμένες, βασικές γνώσεις, αυτά που μαθαίνουν και τα παιδιά στο σχολείο. Εδώ είναι το comeback, εδώ είναι η εκδίκηση του μαθητή. Εδώ το παιδί θα λέει στον μπαμπά και στη μαμά, τα θυμάσαι αυτά, γιατί εγώ τα ξέρω. Εσείς τα ξέρετε, ρωτάω Βασίλη και Αθηνά.
2: Εγώ έχω ήδη αγωνία. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι επειδή λες και πέρα σχολείο, πάντα και στις πρόβες που κάναμε, σε αυτή την ενότητα είμαι λιγάκι μαγκωμένος, ότι εξετάζομαι.
0: Να μην μαγκώνεις και να μην μαγκώνεσαι.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Με τι θα ξεκινήσουμε το μάθημα?
0: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους άθλους του Ηρακλέους.
2: Ορίστε.
1: Α, κάτι ξέρω.
2: Δίκιο είχατε.
1: Τα μπερδεύω βέβαια λίγο. Με Περσέα, με.
0: Για να δούμε πόσους θυμάστε και εσείς, αγαπημένοι μου ναυάγοι που μας ακούτε. Παρακαλώ, είναι πόσοι?
2: Πού να ξέρω καλά.
0: Πόσοι είναι, παιδί μου,
2: ιδέα δεν έχουμε.
0: Δεν ξέρεις πόσοι είναι?
1: Όχι. Εφτά δεν είναι.
2: Α, Αθηνά, εσύ που τα ξέρεις.
0: Δεν μιλήσει κανένας. Εδώ τα παιδιά βρίσκονται ο Κωνσταντίνος ούτε ο.
1: Η άθλη του Ηρακλή.
0: Αλήθεια τώρα, δεν ξέρετε καν πόσοι είναι. Είναι, λοιπόν, να ξέρετε ότι σε όλα αυτά τα νούμερα της αρχαιότητας είναι πάντα ζυγός ο αριθμός. Γιατί ο άρτιος αριθμός είναι η τελειότητα. Σε βλέπω,
1: όχι, 7 έλεγε.
0: Όχι, όχι, 7 ποτέ. Είναι πάντα άρτιος ο αριθμός. Το ολόκληρο είναι το άρτιο. Το περιττό είναι μετά, πιο μετά. Είσαι άλλες θρησκείες,
2: ήταν
0: το γούρικο. Άρα είναι ζυγός. Άρα είναι πόσοι?
1: 8.
0: Πόσοι ήταν οι θεοί του Ολύμπου?
1: 12. 12 άθλοι του Ηρακλείου.
0: Μη φωνάζεις, μωρί.
1: Από ενθουσιασμό, παιδί.
0: Ωραία,
2: το πέτυχε.
0: Είναι 12 οι άθλοι του Ηρακλείου. Πάμε λοιπόν. Πόσους μπορείτε να θυμηθείτε?
1: Εγώ θυμάμαι κάποιους.
0: Να σας πω χαρακτηριστικά, ας πούμε, ότι όταν έπνιξε τα φίδια, και αυτό δεν είναι κάποιο υπονοούμενο.
1: Έπνιξε και φίδια.
0: Straight. Αλλά τα άπνιξε τα φίδια, έτσι. Ήταν μωρό παιδί, δεν εντάσσεται στους άθλους. Οι άθλοι ήταν αυτοί που του ζήτησε ο θείος του
2: Ορφέας.
1: Ο θείος του
0: ο Ορφέας Περίδης. Κονέ και ο Ηρακλής.
2: Ιδέα δεν έχω.
0: Ο Ευρυσθέας.
2: Κοίταξε, θα μάθουμε πράγματα. Αθηνά του ChatGPT κάτω.
1: Όχι, εγώ μου
0: στείλω. Φορούσε κάτι.
2: Ναι.
0: Τι φορούσε ο Ηρακλής?
2: Ένα μανδύα.
1: Όχι, ρε, το λιοντάρι. Από το λιοντάρι.
0: Ποιο λιοντάρι?
1: Τη Νεμέας.
0: Μπράβο, βγάζει ωραίο κρασί.
2: Πάμε.
0: Το λιοντάρι της Νεμέας, λοιπόν. Τι το έκανε αυτό?
2: Το έκανε. Το έκανε.
0: Βγήκε κάτι, θα πείτε. Το άφτωσε. Λοιπόν, κάτι άλλο που έκοβε σε ένα.
1: Μισό λεπτό. Η Λερναίδρα.
2: Αυτό το μόνο εύκολο. Η Λερναίδρα.
0: Εύκολο το ένα, εύκολο το άλλο, Βασίλη.
1: Έχω κι άλλα.
2: Το είδαμε και στην Οδύσσια τη Λερναίδρα.
0: Ναι, αλλά δεν έχει πει τίποτα μέχρι τώρα.
2: Ωραία, θα πω το. Τη σκύλα και τη χάριβδη.
0: Όχι.
2: Αυτό είναι το Οδυσσέα.
0: Ναι.
1: Καλή λοιπόν, με τα καλά. Τώρα τον είδε.
0: Υπήρχε κάποιος που φύλαγε τον Άδη.
1: Ο Κέρβερος.
0: Εσένα, μία νέα είδωα. Μία ο Κέρβερος.
1: Έλα, όλα τα νέα έχεις βάλει μέσα. Δεν μιλάω.
4: Πρωινά ναυάγια στο ρυθμό 949.

0: Κέντι Γαρμπή, υποσυνείδητο στο ρυθμό 949, που η οικογένεια Κέντι Γαρμπή και Δημήτρη Σχοινά έχουν μπει πάρα πολύ δυναμικά τελευταίο στα social media.
1: Αγαπημένοι μας. Πολύ.
2: Ναι,
1: και ο Δημήτρης είναι πολύ δυνατός.
0: Και ο Δημήτρης, μπράβο.
1: Και ο Δημήτρης πολύ δυνατός. Βέβαια η Κέντι, να ξέρετε, είναι και έχει άποψη δυνατή. Έχει ηρέμησε. Ρε παιδάκι μου, γιατί έχει τη σαντίλα.
2: Όχι, παιδί.
1: Έχει μια οργή.
2: Είμαι πιδαύρια. Πρέπει να το καταλάβει. Πρέπει να το καταλάβει. Έχω γεννηθεί γι' αυτό. Τι να κάνουμε.
1: Ωραία, τώρα θα δούμε γιατί έχει γεννηθεί. Αθηνά Βαλίδου, Βασίλη Φορτούνη. Καλημέρα σε όλου όσοι μα στέλνετε τι καλημέρε και τι ευχέ σα. Θέλουμε να τα ξεπεράσουμε αυτά. Θέλουμε τα πινελίκια σα. Δηλαδή, εγώ θα χαρώ όταν θα εκφράζεστε μέσα από το 6937949949 και θα δείχνετε πώ έχετε ξυπνήσει.
2: Μπράβο.
1: Τα τυπικά τώρα, καλή ευχή και τα λοιπά. Καλή αρχή και τα λοιπά. Εντάξει, ξέρετε πως έχουμε 250 εκπομπές.
2: Ναι.
1: Οπότε εντάξει, όλα καλά θα
2: τα
1: πάνε.
2: Τα θέλουμε και αυτά.
1: Όσο μας βάζετε στην καθημερινότητά σας, καλά θα πηγαίνουμε.
2: Ακόμα
1: καλή.
2: Γι' αυτό άλλωστε και η εκπομπή λέγεται Πρωινά Ναυάγιο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, χαίστηκα για τις ευχές. Μπορείτε να βάλετε το ρυθμό ξανά στις μνήμες και να μας έχετε από το πρωί, από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 10.
0: Αποθηκεύστε το.
1: Να μου περισσεύουν οι ευχές. Αυτό θέλω να κάνετε. Καλημέρα και στους ταρίφες.
0: Και να το λέτε.
1: Έτσι. Να το λέτε γύρω-γύρω. Να το φωνάζετε. Λοιπόν, να πω καλημέρα και στους ταρίφες μου που μας ακούνε. Σε όλους όσους μας ακούνε κολλημένοι στην κίνηση. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τοποθετηθούμε. Όχι πως περίμενε κανένα την άποψή μας, αλλά θέλω να μου πείτε πώς σας φαίνονται τα τρέιλερ με την ασφάλεια του το πρωινό που με τον Γιώργο, το Γιώργη, τον Λιάγκα και τα παιδιά. Δεν έχουμε κάνει ακόμη το τρέιλερ μας.
2: Έχει κάνει εκείνος όμως.
0: Πώς και εσύ, έχει γίνει.
2: Με το καλάμι και το ψάρι.
1: Αν θέλετε να.
2: Έχει κάνει αίσθηση, φίλε, αυτό το
1: τρέιλερ. Λοιπόν, τρέιλερ, κύριοι.
2: Ας μιλήσουμε για τα τρέιλερ γενικά.
1: Συγγνώμη, Αλέξανδρε, και τα μηνύματα των ακροατών εδώ, ναι, των Αβαγίων, για τα τρέιλερ. Θέλω.
0: Ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια του Γιώργου να παίξει.
2: Γενικά να πούμε.
0: Γιατί τα θεατρικά τρέιλερ είναι της μοδός τελευταίως.
2: Αυτό
0: είναι...
2: δεν το καταλαβαίνω, βέβαια.
0: Σε τσιγκλάω τώρα. Άνθρωπο,
2: με τσιγκλάς, γιατί να πούμε ότι εγώ έχω μια δυναμία στα τρέιλερ. Συμμετέχω πολύ στην παραγωγή αυτή, ρε παιδί μου, που φτιάχνουμε τρέιλερ. Μ' αρέσει και να γράφω και να. Και παλιά με την Πέτη, ας πούμε.
0: Πώς ήταν η ερμηνεία του Γιώργου.
2: Γενικά τα τρέιλερ από εκπομπές και σύριαλ, το ανοίγω, βλέπεις. Δεν ήταν καλά φέτος.
1: Δεν σ' άρεσε του Λιάγκα,
2: Του Λιάγκα μου άρεσε, ήταν πολύ έξυπνο, είχε πολύ χιούμορ. Θα σου πω την αλήθεια.
0: Μιλάς μόνο τα θετικά, ρε.
2: Θα σας πω την αλήθεια. Ερμηνευτικά, εντάξει.
0: Έμπαζε λίγο.
2: Το να πάρεις, να κάνεις ένα θεατρικό, δηλαδή να έχει πρόζα μέσα. Ρε παιδί μου.
1: Κοίταξε, ο Λιάγκα ήταν λίγο εσωτερικό αστείο. Δηλαδή στηρίχθηκε σε αυτά που έλεγε πέρσι, ότι θα τα παρατήσω και θα πάω για ψάρμα κτλ.
2: Είχε πλάκα αυτό. Ήταν πολύ έξυπνο.
1: Και έβαλε και ιστορίες.
2: Πολύ έξυπνο. Ήταν έξυπνο.
1: Εντάξει.
0: Ήταν προτιμότερο από αυτό που συνέβη στο Star, στη Ζήνα. Ήταν προτιμότερο.
1: Ωραίο
0: το AI.
1: Περιμένετε. Το πρώτο ήταν ωραίο, χρωματιστό, πληροφορία ότι έρχονται όλοι, κολλάνε τα post-it κτλ.
2: Ναι.
1: Το δεύτερο ήταν γκριτζιά. Δηλαδή είναι ένα, δεν ξέρω αν το είδατε, ναυαγή μου.
2: Στα social ανέβηκε.
1: Ναι, είναι AI και είναι, ρε παιδί μου, ότι βγαίνουν από μια πρεμιέρα, ας πούμε, από ένα μεγάλο γκαλά και μπαίνουν σε μια λιμουζίνα. Τους ακολουθούν κάποιοι securitάδες και δημοσιογράφοι. Ναι. Κάποιοι από αυτούς από την ομάδα υπογράφουν αυτόγραφα, ναι, κάποιοι απλώς μπαίνουν. Όλο τη μερίδα του λέοντος φυσικά την έχει στο πλάνο εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι ακριβώς πλάνο για την AI, η Ζήνα Κουτσελή.
0: Βέβαια.
1: Και μετά είναι η Λίλη Πυράκη, η αγαπημένη μου, είναι η Μελίνα η Κάπη, είναι.
0: Ο Ανδρέας το παιδί.
2: Ο Χρήστος ο Μοίρας που μαγειρεύει.
1: Αλέξανδρε Βρέσπους, για να είμαι σωστή, γιατί
0: δεν
1: είναι μόνο αυτούς που ξέρουμε. Δεν είναι το παιδί από το ΜΑΤ και το.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι να πούμε ακριβώς ποιοι είναι. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο. Γκριτζιά, η αλήθεια είναι, γιατί λίγο την. Ρε παιδί μου, το ζούνε.
2: Ναι,
1: το νιώθουνε. Εγώ γρήγορος Γκουντάρας.
0: Ναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, βγαίνει με το γυαλί και το.
0: Και ξέρεις τώρα, δημιούργησες το prompt, έτσι. Έφτιαξες ακριβώς το τρέιλερ, έτσι το δημιούργησαν. Το γράψανε.
2: Ναι.
0: Ότι θέλουμε να συμβαίνουν αυτά και εμφανίστηκε στο AI.
2: Ναι. Έτσι το κάνεις, έτσι γίνεται.
0: Το έφτιαξες τώρα, ναι, εσύ, έτσι.
1: Καταρχάς δεν έχει πολύ σημασία το τρέιλερ, αλλά εσύ.
2: Έχει σημασία το τρέιλερ, ρε φίλε, και στις σειρές. Συγγνώμη που θα σας το πω, αγαπημένοι, όσοι τα σκεφτήκατε. Στις τηλεοπτικές σειρές που έρχονται, έχει σημασία το τρέιλερ, ρε φίλε. Παίζει καταρχάς σε κάθε διαφημίση που το ίδιο πράγμα.
1: Να σου θυμίσω ότι ο Τσουρός πέρσι όλο το καλοκαίρι έπαιζε το τρέιλερ.
2: Ναι,
1: καλύτερα να φύγουμε.
0: Έλα.
1: Συγγνώμη. Δικό μου.

0: πρωινά ναυά για Δευτέρας, λίγο πριν το διάλειμμα των Ακριβώς, και την τρίτη δική μας ώρα. Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα, να σας πω εγώ, άλλοι παγωτά, άλλοι βουτιές. Εμείς μετράμε αντίστροφα για το κάτι παίζει Powered by Day, το οποίο και επιστρέφει, παιδιά, Παρασκευή 11 Σεπτέμβρη. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, κάτι παίζει, Powered by the... Πάμε για διάλειμμα.
1: Φύγαμε.
0: Φύγαμε και ερχόμαστε για το τρίτο μέρος.

0: δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
5: Αγάπη, δεν μπορώ.
4: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
1: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρα...

0: μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο Μουστάκας.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Jack. There's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
10: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
11: Ξέρετε τι πρόβλημα έχω. Ξέρετε τι πρόβλημα έχω. Έχω δύο ακουστικά και δεν ξέρω εκείνη την ώρα πια να.
12: Το άλλο γιατί το έχεις μπροστά σου.
11: Έχουμε εδώ τα ακουστικά του στούντιο, αλλά έχω και εγώ τα δικά μου. Και δεν ξέρω πια να διαλέξω εκείνη την ώρα. Και τελευταία στιγμή παίρνω πάντα τα σωστά.
12: Μπράβο.
11: Αυτό είναι και ένα μάθημα ζωής. Στο τέλος θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει.
13: Η πληροφορία είναι ότι υπάρχει και ένα τέταρτο ζευγάρι ακουστικών στο στούντιο. Το αφήνω
12: ναι,
13: εδώ.
12: Ναι,
11: να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, 6-9-39-49-949. Θέλω να το πω τώρα έτσι. Μαθήματα ζωής. Θα μπορούσα να. Μου έρχεται να το πω. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και Αλέξανδρος Βλαχαδάμης
12: εδώ μαζί. Αφήνε μας χρόνο να λέμε και για σένα.
11: Δεν πειράζει, παιδιά. Αφήστε αυτά. Δεν έχει σημασία. Λέω λοιπόν ότι όλα. Πήρα ένα μάθημα. Σκέφτηκα πάρα πολύ. Γιατί δεν πήγα και διακοπές. Τώρα πήγα την τελευταία εβδομάδα. Σκέφτηκα ότι δεν πρέπει να ζορίζουμε καταστάσεις. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει.
13: Ναι.
11: Αυτό το σκέφτηκα με αφορμή τη σχέση των ανθρώπων και σχέσεις που τους έχουμε βάλει μια ταμπέλα. Ας πούμε, κολλητός φίλος, επειδή ήμασταν. Όχι. Όταν βλέπεις κάτι που σε χαλάει, πας παρακάτω. Για να μπορείς να εξελιχθείς και να εξελιχθεί και ο άλλος.
12: Αυτό που λες είναι πολύ μεγάλη
11: κουβέντα. Δεν πρέπει να μένουμε. Θα μου πεις όμως στη σχέση των ανθρώπων, ειδικά όταν υπάρχει οικογένεια και παιδιά και βλέπεις ότι έχετε αλλάξει ως άνθρωποι. Τι κάνεις? Εδώ είναι τα πράγματα πιο ζώρικα.
12: Ναι. Όταν υπάρχουν ευθύνες
11: ναι,
12: που έχεις με τον
11: άλλον. Λίγο. Γιατί στη φιλία λες, ρε παιδί μου, με τον Βασίλη ή γενικά στη συνεργασία. Μπορεί, εκεί που μπορείς να επιλέξεις, έτσι.
12: Mm-hmm.
11: Να πεις, ρε παιδί μου, δεν μπορώ άλλο. Με ζορίζει αυτό. Πάμε παρακάτω.
13: Αυτό το σκέφτηκες τώρα το καλοκαίρι. Που είχες χρόνο, έτσι.
11: Ναι.
13: Ωραία.
11: Συζήτησα και με ανθρώπους που μου λένε ότι ό,τι είναι. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το πολυφορεμένο τοξικό.
13: Ναι.
11: Ό,τι είναι κάτι το οποίο σε χαλάει, άστο. Δεν είναι για να είναι. Επίσης, μου είπαν κάτι πολύ σωστό. Μην στεναχωριέσαι για το παλιά. Δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Μην αγχώνεσαι για το μετά. Γιατί χάνεις το τώρα σου. Κάνε το τώρα σου όσο πιο καλό γίνεται. Αυτά.
12: Μπορεί να μην πήγε
11: εκεί. Κοίτα πώς τελείωσε και, και με το χαλάκι.
13: Όλα ρολόι.
11: Εμπειρία, φίλε.
13: Σε λίγο έχουμε το Ούγκα Challenge, έτσι. Δεν ξέρω τι μας έχει ετοιμάσει.
11: Τώρα θα δεις. Ούγκα Challenge. Ραδιοφωνικά. Για την ώρα, Νατάσα Θοδωρίδου και το φορτηγό. Πω, σαν να με έχει πατήσει, νιώθω.

0: Παντελής Παντελίδης, δεδομένο στο ρυθμό 949, Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη, πρώτο επεισόδιο είπαμε, από τα πρωινά ναυάγια.
1: Τι ωραία να ανοίγουμε ραδιοφωνικά με τον Βασίλη το Φορτούνη. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και είμαι ακροατής της ίδιας μας της εκπομπής. Καλημέρα σας, αγαπημένα μου ναυάγια. Όπως έχετε ξυπνήσει, έρχεστε εδώ στο ρυθμό 949. Πριν πάμε στο Ούγκα Challenge, που θα, έτσι θα σας, νομίζω θα σας τσιγκλήσει και εσάς να συμμετέχετε, θα πω για σειρές που λέγαμε εδώ στο διάλειμμα, γιατί εδώ να ξέρετε. Το ξέρουν οι ακροατές μας, θα το μάθετε κι εσείς. Το ξέρετε εσείς, θα το μάθουν και οι υπόλοιποι ακροατές που τώρα μπαίνουν στη φάση μας. Τα λέμε όλα. Ό,τι λέμε στο διάλειμμα, τα λέμε και on. Δηλαδή, Βασίλη, και αυτά που λέγαμε για τους παρουσιαστές στο διάλειμμα θα υποθούν.
2: Εγώ λέω να μην υποθούν.
1: Για τα νησιά, για τα.
2: Εγώ λέω να μην υποθούν. Επιμένω.
1: Για τις καταγγελίες θα υποθούν όλα.
0: Για αυτά που έχουν συμβεί το καλοκαίρι.
1: Όλα για όλα. Λοιπόν, σειρές. Λέγαμε λοιπόν ότι εχθές ξεκίνησα να βλέπω μία σειρά στο Disney Plus, το Furious.
2: Φιούριους.
1: Και πώς το είδα. Άρχισα να βλέπω στο διαδίκτυο ότι, ότι υπάρχει έντονη γιορτή, ναι, ότι εγκρίθηκε ο επόμενος κύκλος. Άρα άρεσε πολύ ο πρώτος. Είναι καινούριο.
2: Περιπέτεια.
1: Είναι detective, ενώ με φόνο. Είναι με serial killer δηλαδή. Απλώς ρε παιδί μου, έχει λίγο αυτό με τα ψυχολογικά. Δηλαδή είναι η ίδια. Είναι η detective η οποία άφησε την αστυνομία και έγινε πράκτορας του FBI. Γιατί την κακοποίησε ο συνάδελφός της και σύντροφός της, τότε αστυνομικός. Πάρα πολύ. Έχει δηλαδή πολύ την ανθρώπινη διάσταση του detective μέσα από την προσπάθειά της να λύσει, να πιάσει μια serial killer, η οποία επίσης είναι γυναίκα και επίσης και αγραφείται ο χαρακτήρας της.
2: Αυτά όσο... πρέπει να μας τα πεις, είναι spoiler.
1: Όχι, όχι. Όσο περνούν τα επεισόδια δηλαδή, μαθαίνεις περισσότερα και για την detective και για την serial killer.
0: Ωραία. 7,9 Furious στα MDB.
1: Είναι πολύ καλό.
0: Πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, πάμε για Ούγκα Challenge.
3: Ούγκα Challenge.
0: Κολυμπάμε.
1: Κολυμπάμε μέχρι να βουλιάξουμε. Λοιπόν, πολύ απλά τα πράγματα. Ούγκα Challenge σημαίνει πρόκληση. Σημαίνει ποιος είναι καλύτερος από εσάς τους δύο. Θέλω να μπαίνετε, να πάρετε θέσεις, χαρακόμματα.
2: Οπα.
1: Γιατί όποιος από τους δυο σας κερδίσει τις περισσότερες φορές μέσα στην εβδομάδα, την Παρασκευή, θα κάνει μία, θα υποστεί μία πρόκληση.
2: Ο χαμένος.
1: Ο χαμένος, σωστά. Σωστά, τον οποίος κερδίσει, είπαμε. Ναι. Ο χαμένος,
2: ναι,
1: την οποία θα αποφασίσουμε από κοινού μαζί με τους ακροατές.
2: Από ωραία. Τώρα θέλω να τα αποφασίσουμε ή εκείνη τη στιγμή.
1: Θα το δούμε στην πορεία τη εβδομάδα. Θέλω να είναι κάτι εξαιρετικά εξευτελιστικό.
0: Δέχομαι.
1: Εξευτελιστικό που όμως να διατηρούμε την αξιοπρεπία μας.
2: Θα μας ξεφτυλίσει.
0: Όπως και να έχει.
1: Ξεφτυλισμένοι αξιοπρεπεί.
0: Έτσι.
1: Θα είναι η φάση μας. Λοιπόν, είστε έτοιμοι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Φορτούνης VS Αφαλίδου.
1: Αφαλίδου VS Φορτούνης. Θέλω λίγο και εσείς, αγαπημένοι μου ναυαγοί, να συμμετέχετε. Παρακαλώ, το θέμα ημέρας είναι όποιος αργεί, χάνει. Έτσι.
0: Ναι.
1: Πανελίστες της Ελένης Μενεγάκη.
0: Καλά.
1: Τρία, δύο, ένα.
0: Ποιος?
1: Βασίλης.
0: Νάνση Νικολαίδου.
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Κατερίνα Ζαρίφη.
2: Γρηγόρης Γκουντάρας.
1: Σωστό. Δέκα.
0: Ανδρέας Μικρούτσικος. Υπήρξε.
1: Τι λες?
2: Όχι.
1: Να μη σε πιάσει στο στόμα του, αν το μάθει ότι το είπε αυτό.
2: Ανδρέα, αγαπάω!
0: Είχα στο μυαλό μου τη Face Κορδά.
1: Εσύ μη γλύφει τον Ανδρέα χωρίς λόγο.
2: Τον αγαπάω.
1: Μα δεν είναι.
2: Δεν υπάρχει λόγος. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος είναι μια σχολή.
0: Κοίταξε,
2: είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ να βλέπω στην ελληνική τηλεόραση.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί με αυτό. Εγώ τον λατρεύω και ο τρόπος που σκέφτεται είναι εξωπραγματικός.
1: Και φανταστείτε τώρα ότι είναι και στην επόμενη φάση. Φανταστείτε στη μεγάλη του ακμή, το μυαλό του είναι
0: 500 στροφές.
1: Άστο. Βάζει κάτω 20χρονο.
2: Και ο τρόπος που μιλάει και ο λόγος του και πολλά.
1: Παρ' όλα αυτά, Βασίλη, κάτι έλεγες.
0: Ότι έλεγα ότι είχα στο μυαλό μου ότι την Face Κορδάκη μπερδεύτηκα. Μας έστειλε και τις χαιρετούρες. Πήραμε και με τη σειρά τις χθέσεις Ουγγαρέζου Ζαρίφη. Λέω μετά.
1: Ήθελες να πεις ότι η Face Κορδά είναι πανελίστρια της Ελένης Μενεγάκη?
0: Όχι.
2: Σε καμία περίπτωση.
0: Όχι. Δηλαδή, μισό λεπτό. Ότι ο Ανδρέας Μικρούτσικος ήταν της Face Κορδά.
1: Μία τον Χριστοφόρου. Μία τον.
2: Δεν το πάω καλά σήμερα.
1: Μαζί έχει πάει. Κολοφεράτζι.
0: Το πάω καλά σήμερα.

0: Εν ώψη και της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βύση που έρχεται στο ΆΚΑ, αυτό ήταν το Αιγαίο στο ρυθμό 949. Δεν ξέρω, θα πάμε.
1: Θα πάμε φυσικά.
0: Έχουμε εισιτήρια.
2: Έχεις εισιτήριο.
1: Έχω, θα σας βρω εγώ εισιτήρια. Μην σας νοιάζει. Κάτι στο ρυθμό είμαστε, ρε παιδιά. Δεν θα βρούμε εισιτήρια, αλλά θα σας βρω εγώ. Μην σας νοιάζει.
0: Μισό λεπτό. Έχει φύγει τώρα και το Ιμπάνικ. Δεν είναι τόσο πολύπλοκα.
1: Γιατί στην Ιμπάνικ τα βρίσκαμε τα εισιτήρια.
0: Α, και από την Ιμπάνικ τα βρίσκαμε.
1: Εδώ είμαστε heaven.
2: Ναι.
1: Θα εξηγηθεί ο Χαλκούσης.
0: 3-0.
1: Ναι, ναι. Τι έχει πάθει.
0: Δεν είμαι όταν λέμε όλα.
1: Στο τέλος θα μας πεις ότι βλέπει και Στέρ Σίνεμα.
0: Παιδιά, ο Πέτρος ο Μπάκας στέλνει μήνυμα γιατί είναι με τον ονοματεπώνυμο στο Viber. Παιδιά, μεγαλώστε τα όν σας. Δεν σας φτάνουμε για να ολοκληρώσετε.
1: Πέτρο, άκου να δεις. Καλύτερα έτσι λίγο να σου κάνουμε κούκου και να θες κι άλλο.
0: Να ολοκληρώσουμε.
1: Ναι. Παρά να περισσεύουμε να πούμε και να μην έχεις που να μας βάλεις και να λες πω μιλάτε πολύ.
2: Σωστό.
1: Έτσι,
2: και, λοιπόν, είχα μια δασκάλα στη σχολή τη δραματική που μου έλεγε, παιδιά, μου είπε μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι.
2: Στον έρωτα και στην τέχνη σου δεν θα σε χορταίνουν ποτέ. Λεδες. Έτσι πρέπει.
0: Ίσα-ίσα.
2: Θα βγαίνεις λίγο πριν σε χορτάσουν.
0: Μπράβο.
2: Μεγάλη
1: Σωστό.
2: Κουβέντα.
1: Το έχω πάθει με κοπέλα.
0: Ορίστε, τώρα εγώ φταίω.

0: Ψάχνω να βρω.
1: Το πιάσα κατευθείαν, ναι.
2: Και στον τόνο.
1: Ο Νικόλαος Οικονομόπουλος επίσης κάνει θράψη και φέτος το καλοκαίρι. Καλά, είναι εγγύηση.
2: Έχει περάσει.
1: Ναι. Και είναι για μένα το μέλλον.
2: Στους μεγάλους λαϊκούς τραγουδιστές. Ακριβώς.
1: Η επόμενη φάση, ο Νικόλας. Καλημέρα, Νίκο. Δεν ξέρω να ξυπνά το πρωί. 9:20 μπορεί να ξυπνά και να κάνει την προσευχή του άνθρωπου.
2: Και να μας ακούει τώρα.
1: Η Φέη Σκορδά μας ακούει τώρα, Βασιλάκη που γελάς. Σε παρακαλώ με αυτό το ύπουλο γελάκι. Δεν σ' αρέσει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Θέλεις άλλη εταιρεία καλλιτέχνη να προμοτάρεις.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ ο Νίκος Οικονομόπουλος. Υπάρχει άνθρωπος που δεν του αρέσει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ευχαριστούμε τώρα, μην μου λέτε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, ότι σιγά σιγά τώρα που το καλοκαίρι τελειώνει, οι ρυθμοί αλλάζουν και μαζί τους κάνουν την εμφάνισή τους και τα πρώτα κρυολογήματα. Ώρα λοιπόν για λίγη παραπάνω φροντίδα, να το πούμε και στην Βαλέρια εδώ που έχει κρυώσει σήμερα. Με Βιντοράτζ Ιμνιούνο λοιπόν, βιταμίνη C και ψευδάργυρος που συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού, σε μασόμενο δισκείο με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Και για όσους θέλουν μόνο βιταμίνη C, Βιντοράτζ αναβράζονται δισκεία ενός γραμμαρίου με υπέροχη γεύση πορτοκάλι, τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία Tube.
1: Για τσεκάρετε τα τώρα αυτά, γιατί με την καθημερινότητά μας χρειάζονται.
2: Οπωσδήποτε.
1: Θέμα ημέρας για την λέσχη των μαπών.
3: Τη λέξη ημέρας.
1: Κρατήσαμε έτσι τη Μισένεκεν το τίτλο μάπες για την ποίηση.
3: Βεβαίως.
1: Πάρα πολύ ωραία. Η λέξη είναι το ναυάγιο και θέλουμε τώρα εσάς. Εσείς λοιπόν παίρνετε χαρτί μολύβι, αν δεν γράφετε στο κινητό. Μια στροφούλα θέλουμε, ένα ποιηματάκι, περισσότερες στροφές, όσες σας βγουν. Και τις λέμε στον αέρα. Καλά τα λέω, συνάδελφοι.
2: Θα έχει μέσα τη λέξη ναυάγιο και σκοπός είναι να μας κάνετε να γελάσουμε. Όταν σας πούμε θα καλέσετε στο τηλέφωνο, θα βγείτε στον αέρα για να κερδίσετε και εκπληκτικό γεύμα γουαγκαμάμα.
3: Ωραία, πάμε για διάλειμμα λοιπόν. Ερχόμαστε με τη λέσχη, καιρό, κίνηση και τα ρέστα. Οκ. Okay.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
7: τι κουαλίτα.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
10: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος πες δυνατά.
11: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
12: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
14: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
7: Ό,τι χειρότερο σε εκπομπή είναι αυτό εδώ που έχουμε φτιάξει με την Αθηνά Αφαλίδου, τον Βασίλη Φορτούνη, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου.
16: Και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
7: Όλους εσάς μέσα από το 6937-949-949 έχουμε πάρει φόρα. Συζητάμε τα πάντα εδώ. Και αυτά που λέμε εκτός και αυτά που λέμε εντός. Το πιο σημαντικό είναι να ξέρετε ότι αν έχετε προγραμματίσει ψώνια σήμερα θα πάτε Μασούτη, γιατί έχει αυτή τη σειρά Mr. Grand. Είναι η κολεγιά που έχει κάνει ο Μασούτης, να ξέρετε, με τοπικούς παραγωγούς. Τι ήταν πάντα, ρε παιδί μου, ερχόταν ο Βασίλης, η κυρία Λόλα. Από τα Γιάννενα θα μας φέρει τα γιαννιά και τα προϊόντα.
17: Σωστά.
7: Δεν χρειάζεται να καβατζώνετε την κυρία Λόλα να έρθει να. Μήπως λέει, εσένα θέλουμε να δούμε.
16: Mm-hmm.
7: Μην φέρνεις τίποτα. Γιατί μέσα από τα Mr. Grand έχεις όλα τα παραδοσιακά, τα πατροπαράδοτα, την τοπική παραγωγή με πιστοποιημένη ποιότητα στο πιάτο σου. Ποιοτικές επιλογές λοιπόν για την καθημερινότητα από το Μασούτι οικονομικά.
17: Παιδιά,
16: νούμερο ένα.
17: Θα σας πω κίνηση.
18: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
17: Συνήθως αυτή την ώρα έχει κοπάσει λίγο το πρόβλημα, αλλά αυτή τη στιγμή δευτεριάτικο είναι έντονο. Μπαίνοντας στην πόλη, στην Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος της Διβών μέχρι τα Κτέλη είναι υποτηλιαρισμένο και το ποτάμι στο ανεβασμά του, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Παραλιακή, από το Φλίσβα, από το Σταύρος Νιάρχος, στη Στροφή μέχρι τον Άλυμο υπάρχει υποτηλιάρισμα και στο αντίθετο ρεύμα, από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι να φτάσετε μέχρι σας στο λιμάνι. Το κέντρο είναι προβληματικό και τέλος η άνοδος της Κηφισίας αναδιαστήματα μέχρι το Χαλάνδρι είναι σταμάτα, ξεκίνη.
18: Ο καιρό σήμερα.
16: Συνεχίζουμε με τον καιρό.
7: Στη φάση οικογενειακή ιστορία, αλλά πριν αυτό ήθελα να πω ότι επιστρέψατε κουφάλε.
17: Ναι, γυρίσατε.
7: Γυρίσατε. Πάμε.
19: Ήτανε Δευτέρα. Είχε έξω 34 βαθμούς Κελσίου.
7: Όξο.
19: Άρχιζε να ακούει η Γιώτα στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο ότι ο καιρό από Πέμπτη θα χαλάσει. Πέμπτη και Παρασκευή έρχονται μπόρες και κατρόιδες.
16: Να τη Γιώτα Τσιμπρικίδου.
19: Η Γιώτα λοιπόν αναρωτήθηκε τι θα κάνει την Πέμπτη που έχει κανονίσει ένα πάρτι σε beach bar ενώ θα βρέχει.
17: Τι θα κάνω στο beach bar ενώ θα βρέχει την Πέμπτη άραγε, είπε η Γιώτα.
19: Με την μπάσα φωνή της λοιπόν η Γιώτα αναρωτήθηκε για τον καιρό που χαλάει. Το πάρτι θα διαλυθεί και είχε καλέσει εκεί τον πρώην της στο Λευτέρι. Ο Λευτέρης της χτυπάει την πόρτα.
20: Πού είσαι Μωριώτα, εσύ σήκωσε να άνοιξε την πόρτα. Άνοιξε να βάλει, θα βάλει βροχή και θα βραχούμε Μωριώτα.
19: Με αγωνία η Γιώτα στέκεται και σκέφτεται θα ανοίξω, δεν θα ανοίξω την πόρτα.
21: Εντάξει, θα σου ανοίξω. Παίρνω μέσα.
20: Έτσι και βραχώ και κρυώσω.
16: Την πάτησες.
17: Είναι η ώρα για να καλέσετε τώρα για να παίξουμε την πρώτη λέσχη τη σεζόν.
16: Έλα το ποδαρικό 2-10-68-35-7-22. Καλείτε με τη λέξη Ναυάγιο.
7: Ναυάγιο. 68-35-7-22 με 2-10 μπροστά.
22: Το πρωί μ' αρέσει ο ύπνος. Θέλω να κοιμάμαι το πρωί. Δεν το συνήθισα ποτέ.

0: Έλα, Βασιλή, αυτό είναι. Με συζητούσαμε με τον Βασίλη, παιδιά, υπόκοφα. Και με την Αθηνά έχουμε μία άλλη. Για να λέτε, έχουμε χημία. Τι, αφού τα συνεννοούμαστε, παιδιά, κανονικά. Μόλις ακούσαμε λοιπόν Κατερίνα Λιόλιου και το λογαριασμό, και ήρθε η ώρα για την. Περνάμε σε άλλο επίπεδο πια. Αισθητικής και τέχνης.
1: Μιλάμε
0: για, έτσι, έτσι. Μιλάμε για την ποίηση, μιλάμε για την λέσχη των μαπών με θέμα σήμερα.
1: Των χαμένων μαπών.
0: Των χαμένων
2: μαπών. Με λέξη σήμερα τα ναυάγια. Το ναυάγιο, τα ναυάγια, ό,τι θέλετε βάζετε μέσα στο ποίημα. Ο πρώτος που θα μας κάνει να γελάσετε, να γελάσουμε, συγγνώμη, ή θα κερδίσει δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Wagamama. Σας δίνουμε λίγο χρόνο μέχρι να καλέσετε φτιάχνοντας το ποίημά σας στο 210-6835-722. Εσύ επιλέγεις πού θα απολαύσεις, σε ποιο Wagamama, στο Wagamama Golden Hall, στην Κηφισιά, στην Αιώλου, στο κέντρο της Αθήνας, έως και την 30 Σεπτεμβρίου, εκείνη η διεύθυνση. Αν θέλεις λοιπόν να κερδίσεις μία δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι τώρα να γράψεις ένα ποίημα με τη λέξη ναυάγιο, ναυάγια και να καλέσεις στο 210-6835-722.
0: Έως 30 Σεπτεμβρίου είναι το να παναφάμε.
2: Έως και 30 Σεπτεμβρίου, ναι.
1: Ναι, εσύ επιλέγεις. Ένα γεύμα 50 ευρώ.
0: Υπάρχει διεύθυνση. Διεύθυνση και λέω 30 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει 3 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει 3 Σεπτεμβρίου και 30 Σεπτεμβρίου. Ρέχει του Σεπτεμβρίου. Έχει την τιμητική του στην Ελλάδα.
2: Λοιπόν, πήγαμε για τους πρώτους.
1: Πήγαμε.
3: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
2: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα σας.
4: Ναι, ναι, καλημέρα.
0: Έλα, καλώς τον, πώς σε λένε.
4: Μητσάρα μου, Δημήτρης Μαυραμίδης.
0: Έλα ρε Μίτσο. Ο Δημήτρης, παιδιά, είναι παλιός μάπας.
4: Ο γνωστός μάπας.
0: Μίτσο, είναι και γουρλής, είναι και γαλλός, είναι και...
1: Μας κάνει ποδαρικό.
4: Καλά, για το γουρλής τώρα δεν εγγυώμαι.
0: Είναι, να ξέρετε, δεν ξέρω αν θέλεις να τα λέμε. Είναι και, πώς να το πω τώρα, βοηθά πάρα πολύ τους ανθρώπους. Συμμετέχει σε πολλές επιχειρήσεις επίσημα.
1: Μπράβο, Δημήτρη.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Απεγκλωβίζουν ανθρώπους, βοηθούν ανθρώπους.
4: Να
0: σε καλώς ήρθες. Και πολύ εκπαιδευμένο.
4: Προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Να σε καλά,
4: Δημήτρη. Καλή αρχή, εύχομαι την αμπότη καλύτερο. Τώρα δεν ξέρω αν θα σας κάνω να γελάσετε, να κλάψετε σίγουρα.
1: Α, μας αρέσει και αυτό.
0: Για πάμε, σε παρακαλώ.
4: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα κλασικό, ένα.
1: Του πιάνει συνέστημα με αυτό.
0: Αυτό είναι, παιδιά, πιάνει συνέστημα. Είναι η αρχή της μάπικης ποίησης. Πρέπει να βγαίνει από μέσα σου όμως.
4: Βγαίνει, ναι, θέλει βάθος, θέλει διάθεση, θέλει να δημιουργήσει κλίμα. Λοιπόν, πάμε.
2: Τι ύφος έχει?
1: Για πάμε.
4: Έχει ύφος τραγικό, απλά. Δεν έχει κάτι άλλο. Λοιπόν, είχα σχέδια και όνειρα ένα σωρό. Μα πήγαν όλα στο βυθό. Με κοιτάς, γελάς χωρίς ένα σχόλιο. Με κάνει να νιώθω απλά σαν ναυάγιο που δεν πιάνει πάτο. Αυτό.
2: Μπράβο.
1: Καταπληκτικό.
2: Καλό ήταν.
4: Είμαι σίγουρος ότι θέλετε να φύγετε από το στούντιο.
2: Όχι. Μπράβο, ρε εσύ.
1: Ήσουν καταπληκτικό.
0: Δεν έχουμε και πού να πάμε, βασικά. Κοίταξε, και το στούντιο πάτο είναι, οπότε μία ή άλλη. Μίτσο, πάρα πολύ δυνατό και μα έκανε και ποδαρικό. Μεγάλη μα τιμή και χαρά. Να σε καλά, αδερφέ μου.
4: Και χαρά που σα άκουσα.
0: Να σε καλά. Καλημέρα.
1: Σε περιμένουμε και στα επόμενα.
2: Οπωσδήποτε.
0: Ο Δημήτρη είναι φανατικό. Κοίτα, κάνει και έφυγε, ξαναμπήκε. Είναι διασώστη ο Δημήτρη.
2: Επόμενο.
0: Στι ειδικέ δυνάμει. Δηλαδή είναι τα ελικόπτερα που διασώζουν. Απλώς δεν θέλω να. Δεν ξέρω αν θέλει να τα λέμε. Λοιπόν, παρακαλώ, επόμενο. Ναι, έχουμε. Ναι, καλημέρα. Ναι, ποιος είναι, παρακαλώ. Ναι.
5: Έλα, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα. Πώς σε λένε, ρε παιδί μου?
5: Καλή χρονιά να έχετε, καλή.
0: Να είμαστε
5: καλά.
0: Να είμαστε καλά.
1: Έλα, ο Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνος είναι.
1: Ναι. Κωνσταντίνε.
2: Ήτανε ο Κωνσταντίνος. Ξαναπάνε, Κωνσταντίνε.
0: Αυτό ήταν
2: στον επόμενο.
1: Φίλε, είναι πολύ δυνατός ποιητής.
0: Έκανε, ναι, έκανε το τσακ.
2: Πάμε στον επόμενο.
1: Έλα.
6: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Να σε καλά. Πώς σε λένε?
6: Είμαι η Αντωνία.
0: Γεια σου, ρε Αντωνία, έχεις και ωραίο όνομα. Αντωνία,
6: πού είσαι? Πολύ που μιλάμε και που ξεκινήσατε πάλι έτσι δυναμικά.
0: Χαίρομαι.
1: Και εμείς.
0: Καλώς σε βρήκαμε. Να σου πω, πού είσαι, πού σε πετυχαίνουμε τώρα?
6: Είμαι στη δουλειά.
0: Ωραία, χαλαρή δουλειά τώρα. Είμαι
6: λίγο χαλαρή.
0: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη το μεγάλο φόρτο.
6: Η προσαρμογή.
0: Ωραία, ωραία. Και το αφεντικό δεν είναι εκεί?
6: Ναι.
0: Μπράβο. Τα βρήκαμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την ποίησή σου.
6: Ωραία, λοιπόν, έτσι για το καλό όρισμα, για την καλή σεζόν.
0: Μπράβο.
6: Το καλοκαίρι πέρασε, τώρα καλό κουράγιο. Προσαρμογή ξεκίνησε, πού να στα λέω, ναυάγιο. Ναι. Καλό συνέχεια, γυρίζει, ταξιδεύει. Θάλασσες, ακρογιαλιές, ανάμνηση γυρεύει. Έχουμε όμως άφηξη του ναυαγού, του μέγα. Επιτυχία σίγουρη, το Α και το Ω.
2: Καλά το πάνε.
0: Έλα, ρε.
6: Μα πάλι κάνω συνειρμούς, τα λάμια σε μπαγκέτα. Και βάζω για την ταχτινιά μονάχα Ουγγαρέζα.
1: Πολύ ωραία!
0: Έλα, εντάξει, παιδιά.
1: Πολύ καλό.
0: Πολύ δυνατό και έβαλε και συνέστημα η Αντωνία.
1: Ναι, ήταν πολύ καλό.
0: Δηλαδή το απήγγειλε. Νομίζω έχουμε νικητή.
2: Αφού το λες, γιατί
0: θέλεις.
2: Όχι. Ναι, έχουμε κόσμο εδώ πέρα που περιμένει, αλλά δεν πειράζει. Η υπόλοιπα αύριο.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Είναι η πρεμιέρα.
1: Ναι.
0: Θα μιλήσει στην υπηρεσία, Βασίλη, να δώσουμε.
1: Να δώσουμε κι άλλα. Τι
2: λοιπόν.
0: Λοιπόν, την κρατάω την Αντωνία εγώ.
2: Κέρδισε αφού το
0: κέρδισε. Ωραία, ωραία.
1: Άμα το δίνει τώρα.
0: Συγχαρητήρια, κορίτσι μου. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Ωραία, να σου πω, δεν έχουν περισσέψει τίποτα εισιτήρια Village.
2: Να τα πάρουμε εμείς.
0: Έλα, ρε φίλε. Όχι, να βγάλουμε άλλον έναν.
2: Βγάλε άλλον έναν. Ναι, ναι, εδώ είναι. Παρακαλώ.
0: Αλεξάνδρε, μην τζαντίζεσαι. Βλέπω μια στραβό μου
2: τσουλή. Αν είναι καλό, θα κερδίσει.
0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Είστε στη γραμμή. Επόμενο, για δώση.
0: Γιατί...
1: Ποιο είναι.
2: Ναι.
7: Έλα, ρε παιδιά, εγώ νομίζω ότι είναι άλλο στη γραμμή.
1: Εσύ είσαι,
0: είσαι κι ο άλλο. Ναι.
2: Με ποιον μιλάμε, παρακαλώ.
7: Καλή αρχή στα ναυάγια, Νικηφόρο.
0: Α, ωραίο ο Νικηφόρο. Δυνατό και ωραίο. Παλιό μάπα.
1: Σούπερ.
0: Έτσι.
7: Τα παιδιά.
0: Αδερφέ μου.
7: Πατάξαμε Βασίλη, δεν πειράζει, πάμε σε καινούργια πανιά. Μπράβο, παιδιά. Καλή αρχή.
0: Έτσι. Και ο Βασίλης μας ακούει, να ξέρεις. Είναι μέρος της φάσης μας. Λοιπόν, πες μου λίγο, ναι. Πες μου λίγο. Το Βασίλης ο Βλάχος λέει.
2: Ναι, λέω κι εγώ.
7: Λογικά και η Ιωάννα ακούει, αλλά εντάξει. Κι ας είναι πιο παλιά.
0: Λογικά όχι. Αλλά σε κάθε περίπτωση πάμε. Λοιπόν, έλα, πάμε για το ποίημα σου.
7: Από τις μάπες τα ναυάγια ο Ούγκα βάζει πλώρη. Με γέλιο και έφυγε ατάκα και το πλατό βαπόρι.
0: Ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραίο το παπόρι.
1: Σύντομος και περιληπτικός.
2: Μπράβο.
1: Ωραία. Πολύ καλά.
2: Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Ναι. Σε θέλουμε αύριο όμως.
0: Αύριο θα σκάσουμε.
7: Την Ουγγαρέζα έγραψε.
0: Ήταν πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Να σε καλά, αδερφέ μου. Καλημέρα, Νικηφόρε, καλημέρα.
2: Φιλιά. Ωραία, αύριο
0: μπορείς
2: επιστρέφει.
0: Μπορείς να μην έχεις αυτή την ξυνήλα στα μούτρα. Έχεις φάει βύσινο.
2: Με τους ποιητές το έχω λίγο, να ξέρεις.
1: Είναι αυστηρός, κατάλαβες. Δηλαδή και το.
2: Θα σου πω τι συνθήκη δεν μ' αρέσει. Δηλαδή φτιάχνουν ένα ποίημα οι άνθρωποι και καλά κάνουν και να ευνοήσουν εσένα, λένε τα καλά λόγια για την Αθηνά, να πει Αθηνά. Όχι, ρε παιδιά.
1: Πρέπει να μας κάνετε να κατουρίσουμε.
0: Κάτσε, ρε φίλε, σιγά τι ευνοϊκό είπε. Επειδή είπε το όνομά μου είναι Ουγγαρέζα.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι αυτό.
0: Φορτούνι, άκου να δεις.
2: Αφενός
0: έχεις μία ξυνήλα. Αλλά αυτή η ξυνήλα θα την κάνουμε όπλο αφετέρου. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ότι θα είσαι ο επικεφαλής της Επιτροπής.
1: Μπράβο.
0: Γιατί εγώ, όπως λες, με τουμπάρουνε.
2: Μπράβο.
1: Και εμένα με τουμπάρουνε.
0: Εσύ επειδή. Και εσένα. Επειδή είσαι αδέκαστος. Αλλά θέλω έτσι να είσαι, ρε παιδί μου, ο Γιώργος Θεοφάνους, να πούμε του ραδιοφώνου. Θέλω να είσαι πολύ. Να είσαι μανουριασμένος.
2: Συμφωνία.
1: Ωραία.
0: Ο Γιώργος είναι φίλος. Καλημέρα, Γιώργο, να μας ακούς. Τον έχει πει. Μου το έχει πει. Έχω γεννηθεί με νεύρα. Έχω γεννηθεί με νεύρα.
2: Θα φύγουμε ή θα φύγουμε μια και καλή.
1: Θα φύγουμε και από αύριο περιμένουμε ξανά τους ποιητές μας να γράψουν τα ποίηματά τους και να κερδίσουν και αυτοί.

0: τελευταίο τραγουδάκι για σήμερα, Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια στο ρυθμό 9.49, στην πρώτη εκπομπή τη σεζόν για τα ναυάγια.
1: Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου εδώ.
2: Και Δήμητρος Ουγγαρέζος.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης και όλη η ομάδα του ρυθμού 9.49. Θέλω να σας πω πόσο πολύ χαίρομαι που παίζουμε Ελένη Φουρέιρα. Τη θεωρώ πάρα πολύ γουρλού. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί και την ήθελα στην πρώτη μας εκπομπή. Ήταν ο Θοδωρής Δρακάκης στο Star και έλεγε ευχάριστες ή δυσάρεστες. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε η πρώτη μέρα. Θέλω να το δείτε ως μια τελείως καινούργια σελίδα. Όσοι μας ακούτε ως μάπες ή καινούργοι ή ως ακροατές του ρυθμού, πάμε να κάνουμε μια νέα αρχή, μόνο γέλιο. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αυτή είναι η πρόθεσή μας και γι' αυτό θέλουμε να επαναφέρουμε το ραδιόφωνο που ανυπομονείς να ανοίξεις, ανυπομονείς να ακούσεις, ανυπομονείς να τελειώσεις τη δουλειά σου και να βάλεις ρυθμό 949. Όπως επίσης δεν ανεβαίνεις στη δουλειά γιατί γελάς αρκετά με τα πρωινά ναυάγια. Όπως και αν έχετε ξυπνήσει, θα έρχεστε εδώ. Αυτή ήταν η αρχή μας. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε. Συγχωρήστε μας τα πρώτα λάθη ή όχι. Μη μας τα συγχωρήσετε, γιατί ακριβώς αυτό είναι η πεμπτουσία της εκπομπής. Το να αγκαλιάζουμε αυτό που είμαστε, ακόμη και τα λάθη μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που επέστρεψα στο ρυθμό 949 και τώρα θέλω να δώσω το ένασμα στους συνεργάτες μου και να ξεκινήσουμε τις καλημέρες μας και με αυτές θα φύγουμε. Λίγο πριν όμως έχουμε κάτι να πούμε.
2: Έχουμε μια αναφορά γιατί η κακοσμία, λευκό χαμόγελο, ευαίσθητα ούλα, πόνο στο ζεστό και στο κρύο. Όποια και αν είναι η ανάγκη της στοματικής σου κοιλότητας, η Dermed έχει τη λύση. Unident PharmaCare με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα διαθέσιμη στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
1: Ανοίξτε διάπλατα τις στοματικές σας κοιλότητες, παρακαλώ.
0: Και να πω, γιατί είχαμε βουλιάξει και τώρα αυτό μόνο βούλιαγμα δεν είναι που ζούμε, παιδιά. Ότι ήθελα έναν άνθρωπο δίπλα μου να είναι το ίδιο πορωμένος με εμάς. Το ίδιο, μη σου πω και περισσότερο καπλωμένος. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενο.
1: Ποιο γράμμα φέρεσες για να μην ακουστεί?
0: Το β. Καλημέρα λοιπόν στους οδακαθαριστές και στους ψαράδες.
1: Καλημέρα στην αφηγόμηση επισκευαστική ζώνη πέραματος Λαχαναγορά του Ρέντι Βαρβά και αγορά στην Ιχθιόσκαλα και στους Ταρίφε.
2: Στους ψυχτικούς, στους κλειδαράδες, στους κομμωτές, στους καλλιτέχνες της ζωής, στους τραγουδιστές, στους ηθοποιούς, στους μαθηματικούς, στους φυσικούς, στους χημικούς.
0: Στις μοδίστρες, στους ποδοσφαιριστές, στους επαγγελματίες, στους οδοκαθαριστές και τους δασκάλους.
1: Καλημέρα στους παπάδες, καλημέρα στις πορνοστάρ.
2: Καλημέρα στους δασολόγους, στους γεωπόνους, στους κτηνίατρους, στους εκπαιδευτές σκύλων.
0: Σε όλους τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που είναι συντονισμένοι σήμερα εδώ και μας ακούνε. Τα φιλιά μας.
1: Καλημέρα σας, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι 7 η ώρα το πρωί από το ρυθμό 9.49. Αυτά ήταν τα πρωινά ναυάγια, episode 1.
0: Bye bye.
1: Ακολουθεί η Γιώτα Τσιμπρικίδου και το υπόλοιπο πρόγραμμα του ρυθμού 9.49. Καλημέρα σας.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
2: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
3: Ωχ, μωρό μου. Κράτα, κράτα, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
3: Έλα, τελικά ακόμη. Το έχουμε, το έχουμε.
5: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.
4: Εσμού!

0: Έρχομαι και σας βρίσκω για να περάσουμε καλά. Καλή μας εκπομπή, είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου, με Αντώνη Ρέμου ξεκινάμε. Δευτέρα όνομα και πράγμα, αλλά δεν έχει τη δευτερίλα αυτή. Έχει κάτι από καλοκαίρι ακόμη. Ας το κρατήσουμε, άντε να περάσουμε όμορφα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Και όλα δίπλα σε εσάς είναι διαφορετικά, είναι γεμάτα μουσική, είναι πολύ ρυθμένια. Η αλήθεια είναι ότι η σεζόν κανονικά ξεκινάει από σήμερα. Εμείς είμαστε από την περασμένη Δευτέρα μαζί, αλλά τώρα που ήρθαν και τα πρωινά ναυάγια, το ραδιοφωνό μας είναι ζωντανό κάθε στιγμή για να μπορέσετε να μας έχετε στη συντροφιά σας. Μαζί με εμάς, φυσικά, έχει επιστρέψει η κίνηση, σας το έλεγα και πριν. Εγώ τουλάχιστον είδα μια Κηφισίας γεμάτη, δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα τώρα. Με τους 29 βαθμούς Κελσίου στο Μαρούσι αυτήν την ώρα, το ρεπορτάζ καιρού και το ρεπορτάζ κίνησης το δίνετε καλύτερα από όλους τους άλλους εσείς, οι καλύτεροι ακροατές. Οπότε ελάτε να μοιραστούμε καλημέρες. 6937-949-949. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα Μαριάνθη, καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα στην Ξένια. Τα πρώτα μηνύματα που βλέπω μπροστά μου. Να μου πείτε λοιπόν και πώς περάσατε και τι κάνετε αυτή τη βδομάδα, αν ξεκινάτε με τις δουλειές. Όσοι έχετε πιτσίρι και ετοιμάζεστε για back to school κατάσταση, όλα θέλω να τα ξέρω. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα. Εγώ έχω ανθρώπους που έχουν γενέθλια σήμερα, ένα και ξάδερφο και νηψιά, όλοι μαζί. Αν έχετε λοιπόν χρόνια πολλά, και επίσης να πούμε και χρόνια πολλά σε ένα όνομα πολύ ωραίο που σήμερα γιορτάζει. Έχει την τιμητική της, η Κασιανή. Να είστε καλά όπου και αν είστε, ένα μεγάλο χαμόγελο σας στέλνω. Μουσικούλα θα βάλω, καφεδάκι έχετε, παρέα θα κάνουμε. Μέχρι το ρολόι να δείξει 2, θα πάμε μαζί. Ναι, να περάσουμε όμορφα.

0: Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να πάτε εκεί ακραία στο σπάστε τα να μην μείνει τίποτα, αλλά νομίζω ότι γενικά αν είναι να κάνετε αλλαγές, είναι ωραία περίοδος να τις κάνετε τώρα. Γιατί όλες τις αλλαγές λέμε ότι τις κάνουμε εκεί τον Ιανουάριο με τη νέα χρονιά, αλλά τίποτα δεν βγαίνει τότε. Βάζουμε, λέμε, τίποτα δεν βγαίνει. Εγώ νομίζω ότι ο Σεπτέμβριος είναι μια ωραία πρωτοχρονιά για να βάλεις ωραίους στόχους, να τους κάνεις, να κάνεις τα όνειρά σου σχέδια και να αρχίσεις να πορεύεσαι προς τα εκεί. Λοιπόν, είναι φουλ καλοκαιρινό το σκηνικό, από ό,τι καταλαβαίνω, παντού, ακόμη, και οι μετεωρολόγοι λένε ότι όλη αυτή η εβδομάδα θα είναι ιδανική για εσάς που πάτε διακοπές τώρα, για εσάς που ακόμη έχετε ελεύθερο χρόνο και πηγαίνετε σε παραλίες. Εν πάση περιπτώσει, θα είμαστε με τα καλοκαιρινά μας. Από το Σαββατοκύριακο και μετά θα αρχίσει λίγο να θυμίζει φθινόπωρο. Οπότε φτιάξτε πρόγραμμα ωραίο, φτιάξτε πρόγραμμα γεμάτο βόλτες, κουμπώστε σε ωραίες αγκαλιές και όλα θα πάνε τέλεια. Ρυθμός 949, με πολλά που έχουμε να πούμε, με πολλά που έχουμε κυρίως να ακούσουμε, και αν έχετε αγαπημένο τραγούδι θέλω οπωσδήποτε να μου το στείλετε, γιατί μέχρι τις 2 εγώ είμαι ιδανική σε αυτά, όλο και κάπου θα το χωρέσω. Επιστρέφω με Νίκο Οικονομόπουλο, να είστε εδώ.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι, και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
7: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
6: Φαντασία, opening, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
8: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
9: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Ρυθμός 949, καλημέρα σε όλους, καλή μας εβδομάδα, η Γιώτα Τσιμπρικίδου μαζί σας. Θέλω από το ξεκίνημα της εκπομπής να σας κάνω δώρο, μπορώ? Θέλω να έρθετε πιο κοντά στα audiobooks, θέλω να τα μάθετε και να τα βάλετε στη ζωή σας και γι' αυτό μηνιαίες συνδρομές φεύγουν από τα χέρια μου και πηγαίνουν στα δικά σας για να μπείτε στον κόσμο του Jukebooks. Μια συνδρομητική πλατφόρμα με πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook για να επιλέξετε αυτό που θέλετε να ακούσετε με τη φωνή που θέλετε. Άλλος θέλει ένα βιβλίο αυτοβελτίωσης, άλλος θέλει ένα, δεν ξέρω, μυθιστόρημα. Jukebooks, γράψτε τώρα. Στείλτε το μήνυμα στο Viber του ρυθμού 6937949949. Ξαναλέω, Jukebooks. Το στέλνετε στο 6937949949 στο Viber του ρυθμού. Μηνιαίες συνδρομές από μένα για σας με αγάπη, για να μπορέσετε να μοιηθείτε σε όλο αυτόν τον κόσμο και πιστεύω ότι θα σας αρέσει πολύ. Άντε, καλή επιτυχία.
16: Κι αν η καρδιά σου

0: Είναι ο Γιώργος Σαμπάνης στο ρυθμό 949 στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Ξεκίνημα σεζόν για πάρα πολύ κόσμο εκεί έξω. Έχουμε ένα πολύ ωραίο γευστικό ραντεβού. Να σας το πω να το βάλετε στην ατζέντα σας από τώρα, γιατί αυτό δεν το χάνεις. Έχει φουλ ιταλικό αέρα και έχει γεύση καταπληκτική. Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Green Weekend Festival στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και ο ιταλικός αέρας και η γεύση από Ιταλία θα έρθει να μας πάρει και να μας ταξιδέψει μέχρι τη Γένοβα. Basil Bar από την Pesto Barilla, με όλο αυτό το πάθος για καλό φαγητό στο πιο πράσινο σημείο της πόλης. Θα ταξιδέψουμε λοιπόν υπέροχα, θα απελευθερώσουμε τις αισθήσεις μας, θα δοκιμάσουμε δωρεάν λαχταριστά Pesto Bites με τη μοναδική Pesto La Genovese, με φρέσκο βασιλικό, με αυτή την ακαταμάχητη κρεμμόδη υφή. Τι άλλο να πω τώρα, να περιγράψω κι άλλο. Θα ακολουθήσεις το άρωμα βασιλικού και θα βρεις το σημείο. Αυτό είναι το μαγικό. Θα βρεθείς εκεί ακριβώς που πρέπει τη σωστή στιγμή. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου, με πολλή μουσική, με ένα χαμόγελο, με ωραία λογακέα, γιατί τα δύσκολα μιας δύσκολης ειδησιογραφίας γενικότερα τα αφήνω στην άκρη για τους άλλους. Πάμε να συνεχίσουμε. Σε πολύ λίγο φέρνω 10 στη σειρά και θα ξεκινήσω με Θοδωρή Φέρη.
1: Κάθε καλοκαίρι αφήνει πίσω του μια στιγμή, έναν άνθρωπο, ένα μέρος, μια ιστορία που θα θυμάσει και σχεδόν πάντα ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και κυρίως γιατί αυτό. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Μόνος

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγή, στοίχημα, όμιλος Actor, εταιρεία αναψυκτικών Lux, υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Olympia, Intercut, παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Start 2 Powered by ΔΕΗ που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.
9: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς.
10: Μόνο επιτυχίες, μόνο

0: Show σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα σε όλους, ένα λεπτό μετά τις 11. Είναι Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια, παρθενάκια μαγικά εκεί έξω. Χρόνια πολλά αν έχετε επέτειο να ζήσετε κάθε στιγμή σήμερα, να την ευχαριστηθείτε τη μέρα σας, να τη ζήσετε ρε παιδί μου, έτσι να το... Ναι, αυτό καταλάβατε. Ένα φιλί μεγάλο σε εσάς που μας ακούτε από τη Σύρο και στέλνετε μηνύματα που διάβαζα μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι το νησί σας το μαγικό έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά σε κατάταξη μαγική ταξιδιωτικού πρακτορείου. Μιλάμε τώρα παγκοσμίως, έτσι. Η Σύρος με τις ομορφιές της. Άλλωστε, όλα τα νησιά μας έχουν ομορφιές. Εντάξει, κάποια έχουν και μια αρχοντιά. Τέτοια είναι η Σύρος. Λοιπόν, στα 10 στη σειρά θα έρθει Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο. Θα έρθει η Άννα Βύση με την εξαίρεση. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Είπες να μείνετε εδώ, να απολαύσουμε την εκπομπή μας, να κάνουμε παρέα.

Και από αυτό το μαγικό τραγούδι της Δέσποινας, από τα παλιά και αγαπημένα τα κλασικά της, θα κρατήσουμε το «Στάδος Αόλια και μείνω στον Άσο». Υπάρχουν, λέει, κάποια ζώδια που μένουν στον Άσο. Μένουν στον Άσο γιατί ό,τι οικονομίες έχουν πολύ εύκολα. Κάθε μήνα τις ξοδεύουν, δεν μένει ούτε ένα ευρώ. Ευκολάκι. Ποια είναι αυτά? Το λιοντάρι, γιατί θα επιλέξει τα πιο ακριβά. Θα του αρέσουν εκείνη τη στιγμή πάρα πολύ, δεν θα σκεφτεί τίποτα. Ο τοξότης, γιατί ποτέ ένα ταξίδι δεν είναι αρκετό. Σαββατοκύριακο, μια μικρή εξόρμηση, ένα μεγάλο ταξίδι, μη σου πω και υπερατλαντικό. Τοξότης είναι τοξότης. Δεν μασάει, θέλει να ταξιδεύει και ας μην έχει μετά ούτε μία. Και βέβαια τα ψάρια. Τα ψάρια δεν θα σκεφτούν ποτέ ότι δεν χρειάζονται ένα τέταρτο ίδιο αντικείμενο, ας πούμε. Από τη στιγμή που εκείνη τη στιγμή που το βλέπουν, με το που το μπουσκάει μπροστά τους, νιώθουν ότι το θέλουν, το ποθούν, δεν υπάρχει περίπτωση, το συνέστημα τους κυριαρχεί, τους καταβάλει και αμέσως δίνουν όλα τους τα λεφτά. Αυτά. Σας τα λέω από τις 7 Σεπτεμβρίου, γιατί μέχρι να τελειώσει ο μήνας και να ξαναπληρωθείτε, θα περάσει πολύ καιρός. Έτσι να τα λέμε. Πάμε να πούμε τα σοβαρά. Πάμε να πούμε κάτι που μπορεί να σας ενδιαφέρει πραγματικά. Και θέλω να το προλάβετε, γιατί μπορείτε να βγείτε και κερδισμένοι. Το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS είναι κοντά μου και εδώ σε αυτή την εκπομπή σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στους χώρους, τους μαγικούς που έχουν, και να ενημερωθείτε. Να ενημερωθείτε για τις σπουδές που θέλετε όντως να κάνετε. Είναι το μοναδικό εξειδικευμένο κολέγιο στην Ελλάδα, αποκλειστικά στις ανθρωπιστικές επιστήμες και ειδικότερα στην ψυχολογία. Εσείς θα επιλέξετε αυτό που θέλετε να σπουδάσετε, την κατεύθυνση που θέλετε, την κατάρτιση τη θεωρητική θα σας τη δώσουν. Ένα ακαδημαϊκό υπέροχο περιβάλλον σας περιμένει εκεί. Έχετε δυνατότητα διαζώσης ή blended φίτησης και μέχρι το τέλος του μήνα ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις. Επίσης να τους ψάξετε και στο YouTube, γιατί εκεί θα βρείτε και αυτά τα πολύ ωραία βίντεο του ICPS College, 50 λεπτά, για να δείτε και κάποιους από τους καθηγητές και όλα αυτά που έχουν να σας πούν και όλα αυτά τα κοινωνικά θέματα που αναλύουν. Περισσότερες πληροφορίες στο ICPS.college και στο 210-645-6565 για να συλλέξετε όλες τις λεπτομέρειες και τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

0: Τώρα τι να κάνεις στο ξεκίνημα της εβδομάδας, αν έχουν ξεκινήσει και τα πάντα και οι υποχρεώσεις, είσαι λίγο έτσι και έτσι. Λίγο έτσι και έτσι, δεν είναι και ότι είναι τώρα μια Δευτέρα στην καρδιά του Νοεμβρίου, αλλά σε κάθε περίπτωση, καλά είμαι να απαντάς και να το νιώθεις και να το λες. Στην έκατα τάξη του Time Out, με διάφορους έτσι διεθνείς δήμονες να λένε τη γνώμη τους και την άποψή τους, η Αθήνα έχει μια καλή θέση στις κορυφαίες πόλεις του κόσμου για νυχτερινή ζωή. Βεβαίως, βρίσκεται στη 13η θέση ανάμεσα σε 20 προορισμούς. Δεν είναι κακό. Μιλάμε τώρα για παγκόσμια φάση. Bangkok, πρώτη. Κατακτά την κορυφή της λίστας με πολύ ωραία νυχτερινή ζωή, με απίστευτα rooftop bars, με street food συγκλονιστικό, και το Βερολίνο ψηλά, και η Νέα Υόρκη, η Μελβούρνη, το Σάο Πάολο, αλλά και η Αθήνα, και μάλιστα λένε ότι πλέον είναι και πολύ στα βαθιά της κοκτέιλ κουλτούρας. Τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Αυτό, κρατήστε το. Αθήνα και εξώ, ακούτε ρυθμό 949. Αν σας ρωτήσουν, να το πείτε, γιατί ακούτε εσείς, ακούν οι διπλανοί τώρα στο αυτοκίνητο, ακούμε όλοι και περνάμε και καλά.
1: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
8: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
7: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
11: δι κουαλίτα.
12: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
13: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
11: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
0: Καλώς τους και πάλι. Και επειδή δεν χαλάω χατήρια και επειδή τα μηνύματα για αυτή τη συναυλία είναι πάρα πολλά, με ρωτάτε πότε θα δώσω προσκλήσεις για την Ιουλία Καλυμάνη. Για την Ιουλία Καλυμάνη, την παντρεμένη Ιουλία, Το μάθαμε τα νέα μας στο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, βεβαίως και να δώσω και θα το κάνω και μία ακόμη φορά μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Κινητό κοντά σας έχετε λοιπόν. Πολύ ωραία. Γράψτε μου Καλυμάνη, γράψτε λίγο Καλυμάνη και στείλτε στο Viber του ρυθμού 6937949949. Κάντε το τώρα. Αν θέλετε, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου να βρεθείτε στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας και να την απολαύσετε σε μία μοναδική βραδιά. Προπόληση εισιτήριων στο more.com. Κάντε το τώρα και καλή επιτυχία. Νατάσα είναι μία. Νατάσα είναι υπέροχη και αυτό το φορτηγό τα σπάει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δυναμώστε, απολαύστε, αφιερώστε αν πρέπει. Εσείς ξέρετε. Καλημέρα.

0: Όλα θα τα βρεις μπροστά σου, μια εβδομάδα ολόκληρη θα βρεις μπροστά σου και ας προσπαθήσουμε να ζήσουμε την κάθε μέρα ξεχωριστά και να μην ζούμε μόνο για την Παρασκευή. Αυτό το κάνουμε ρε παιδιά το λάθος, δηλαδή έρχεται η Κυριακή, αρχίζουμε να τα βάζουμε όλα κάτω, αρχίζουμε και ζούμε για το πότε θα ξανάρθει το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το ίδιο κάνουμε για τις γιορτές, για τις άδειες, για τις διακοπές, ενώ είναι τόσο ωραίο να ζούμε κάθε μέρα ξεχωριστά. Στη σημερινή ημέρα, στα πρακτικά του θέματος, να τσεκάρετε λίγο τα του μετρό και των δρομολογίων, γιατί με διάφορες ρυθμίσεις που θα γίνουν, κάποιες γραμμές θα κλείνουν νωρίτερα. Τι και πώς θα το μάθετε όσοι είσαστε και πιο ειδικοί και το χρησιμοποιείτε πολύ, να ξέρετε για να μην ταλαιπωρηθείτε. Περίπου 4 λεπτά μας χωρίζουν από τις 12. Είμαι η Γιώτα Τσιμπηρίκηδου στο ρυθμό 949, σε πολύ λίγο. Επιστρέφω με 10 επιτυχίες στη σειρά και είναι όλα αγαπημένα σας. Ελάτε να τα ακούσουμε μαζί και δυνατά.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλυμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαια. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: το java.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker.

0: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, το έχουμε.
0: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
0: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
5: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
0: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
4: 2-1!
0: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Έχεις γενέθλια?
7: Ναι.
6: Έφερες τούρτα?
7: Χωρίς ζάχαρη.
6: Να τα κατοστήσεις?
7: Θα προσπαθήσω.
6: Ωραία.
7: Ναι.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
7: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Έλενα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
9: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις.
8: Μαζί τους, ο Λευτέρης Κρίκης.
9: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
8: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Το ξεκίνημα της εργάσιμης εβδομάδας και στις 12 και 2 πρώτα λεπτά είμαστε μαζί στο ρυθμό 949, σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου του 2026, χρόνια πριν ήταν η μέρα αυτή που ταρακουνήθηκε η Αθήνα και ήταν τόσο δύσκολη, τόσο μαύρη μέρα, έχει μείνει με αυτό το σεισμό στο μυαλό μας, στις ψυχές μας. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε για να τα κάνουμε όλα υπέροχα και να μην δίνουμε σημασία καθόλου στα ζώρικα που είναι στην άκρη. Εγώ θα βάλω χαμόγελα, θα βάλω λογάκια και μέχρι τις 2 θα πάμε μαζί όπως κάνουμε πάντα από τις 10 το πρωί. Στα social του ρυθμού 949 υπάρχει μπόλικο υλικό από τα πρωινά ναυάγια, από το ξεκίνημα. Γιατί τώρα τα έχουμε εμείς και ξέρετε πώς θα ξεκινάτε τη μέρα σας κανονικά. Τουλάχιστον όσο αφορά στο ραδιόφωνο. Κατά τα άλλα, ένα φιλί και βγείτε και έξω.

Τι θέλω εγώ μας ένα τι, αν είναι να ψαχτούμε, ας ψαχτούμε εγκαίρως, να μας βρει μετά το φθινόπωρο με τις σωστές αγκαλιές. Το φθινόπωρο που είναι η εποχή που λες κάποια ναι. Λες ναι στη δροσιά της εποχής, λες ναι στο γυμναστήριο που δεν είναι το αγαπημένο σου, αλλά λες ναι, μην το ξεκινήσεις Δευτέρα, ξεκινά το μια άλλη μέρα, αλλά λες ναι. Λες ναι στο home sweet home, γιατί εντάξει, ωραία τα ξενοδοχεία, τα Airbnb και ό,τι άλλο τέλος πάντων όπου και αν έχουμε πάει, αλλά όταν επιστρέφεις και στα ωραία σου σεντονάκια και όταν χουχουλιάζεις στον ωραίο σου καναπέ, είναι ωραία τα πράγματα. Λες ναι σε νέες σειρές, σε νέες ταινίες που βγαίνουν. Λες ναι στα βιβλία αυτά που τα είχες, τα αδιάβαστα και ήρθε η ώρα τους. Λες ναι σε υγιεινή διατροφή. Λες ναι σε ένα γενικότερο reset που ο καθένας ξεχωριστά ξέρει πώς να το κάνει. Ξέρει. Κάθε Σεπτέμβριο τα ίδια λέμε, πάνω κάτω. Κάποια τα καταφέρνουμε, κάποια. Έτσι και έτσι. Λέμε του χρόνου καλύτερα. Θα τα πάμε καλύτερα. Αυτός είναι ο Παντελής Παντελίδης από τα παλιά. Και έρχεται Μιχάλης Χατζηγιάννης και Νίκος Απέργης. Και ένα πολύ δυνατό ντουέτο από τα παλιά. Όλα τα ακούμε εδώ. Όλα του σήμερα, όλα όσα αγαπάμε παίζουν στο ρυθμό 949.

0: Αυτά για το Αιγαίο, για το Αιγαίο που εντάξει τώρα το αφήνουμε πίσω και πάμε λίγο να πατήσουμε εδώ στις λεωφόρους της Αθήνας, εδώ που η κίνηση είναι μπόλικη, ακούτε ρυθμό 949 και καλά κάνετε και κάπως τσουλάει το πράγμα. Τι ωραία μηνύματα είναι αυτά που στέλνετε. Τις πιο ωραίες καλημέρες τις μοιραζόμαστε στο Viber του ρυθμού 6937949949. Αυτό που έρχεται θα είναι καταπληκτικό, γιατί το κάτι παίζει Powered by the E επιστρέφει Παρασκευή, ναι, 11 του Σεπτέμβρη από τις 5 έως τις 8. 5 το απογευματάκι με 8 το βραδάκι, ας πούμε, στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη και κάτι πολύ σημαντικό, πολύ ωραίο, πολύ διαφορετικό, πολύ μεγάλο και ρυθμένιο έρχεται. Τώρα δεν θα σας πούμε τι, αλλά ξέρετε ότι δεν το χάνετε με τίποτα. Είναι ο ρυθμός 949 που τα σκαρώνει όλα αυτά. Είναι και το κάτι παίζει Powered by the E. Και είναι μόνο για σας. Μείνετε εδώ, επιστρέφω με Αντώνη Ρεμό.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
4: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
5: Πάμε.
4: Τετράδια.
5: Ναι.
4: Παγούρι.
5: Ναι.
4: Gaming gadgets.
5: Πώς.
4: Popcorn, σινεμά.
5: Τι.
4: Και παγωτό.
5: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
6: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
7: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ.
7: Έλα, το έχουμε.
1: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασταλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
1: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
12: Σχολείο Μουστάκας.
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλιτά.
1: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
14: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είπα...
1: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
15: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
16: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο ACTO.
4: Ρυθμός 949, εδώ είμαστε, παίζει δυνατά με τις επιτυχίες που αγαπάτε πάρα πολύ και θέλω να κάνετε το εξής, θέλω να μπείτε στο Ρυθμός Tube, θέλω την άποψή σας, θέλω να δείτε το Ρυθμός Classics, θέλω να το απολαύσετε. Ο Αντώνης Ρέμος ήταν εκεί Απρίλιος όταν τον συνάντησα προς τα τέλη, εγώ σε πολύ προχωρημένη εγκυμοσύνη, κάτσαμε απέναντι ο ένας από τον άλλον και ξετυλίξαμε 30 χρόνια πορείας του και τα είπε πάρα πολύ ωραία και θα μάθατε πάρα πολλά πράγματα που δεν ξέρετε, πολλές ιστορίες πίσω από συνεργασίες, πίσω από τραγούδια, πίσω από επιτυχίες, τα καλά, τα ζόρικα, τα δύσκολα, τα λάθη που έχει κάνει και πολλά πολλά ακόμη που είχε τη διάθεση να τα καταθέσει. Ένα μουσικό ντοκιμαντέρ που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να δω αν αρέσει και σε εσάς. Ρυθμός Tube, ψάξτε, βρείτε το, απολαύστε το, μοιραστείτε το και περιμένω και εντυπώσεις.
5: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: αυτές οι Κυριακές. Για μένα είναι ο πιο ωραίος τρόπος που έχει τραγουδηθεί η μέρα αυτή η Κυριακή. Από τα παλιά και αγαπημένα, τα κλασικά του Χρήστου, υπάρχει ένα ραντεβού για μια Κυριακή. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στο Τέκβοντο. Γιατί το Gastro Sophie Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτεργία. Και νομίζω ότι είναι ένα ραντεβού που δεν λέει να το χάσεις με τίποτα, γιατί θες να συναντήσεις τους κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφ. Θέλεις να έχεις το live cooking σου. Θέλεις να κάνεις wine tasting, καλή μόνο. Θέλεις να μπεις μέσα στη γεύση με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό. Μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Την ημερομηνία θέλω να την κρατήσετε. Θέλω εγκαίρως να ασφαλίσετε τα εισιτήριά σας. Early Bird θα βρείτε στο more.com. Media Partner Antenna, Original Concept by Base Grill. Είναι Gastro Sophie Fest, είναι με την ενέργεια της πρωτέργεια και είναι αυτά τα ωραία τα γευστικά που δεν τα χάνεις. Σε περίπου 2 λεπτά το ρολόι θα δείξει μία στο ρυθμό 949. Επιστρέφουμε 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: Κάθε καλοκαίρι αφήνει πίσω του μία στιγμή, έναν άνθρωπο, ένα μέρος, μια ιστορία που θα θυμάσει και σχεδόν πάντα ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και κυρίως γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσε βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σειρά. Ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
8: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
7: Ερμού 61.
9: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
10: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη.
12: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
14: Οι εκτόσεις τελειώνουν στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Είμαι ο Φιλέας.
17: Και εγώ η Φογκ.
16: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
17: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
16: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
17: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
16: Και πώς γίνεται αυτό?
17: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
16: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
17: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
18: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
19: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους και πάλι 4 λεπτά μετά τη μία. Καλό μεσημέρι να έχουμε. Αυτό το πρώτο της εργάσιμης εβδομάδας και ο μήνας έχει 7. Ελπίζω να είστε καλά κάπου εκεί έξω. Η αλήθεια είναι ότι το διάβαζα και το κράτησα γιατί μου άρεσε. Είναι το highlight της μέρας. Ελάτε να το κάνουμε σαν τα μικρά παιδιά. Να βάλουμε τη φαντασία μας στο full για να κυλήσει η εβδομάδα με μπόλικη φαντασία. Βοηθάει. Τα κάνει όλα να δείχνουν πολύ, πολύ πιο ωραία. Θα πω και την αλήθεια. Μέσα στο στούντιο έχω τη Μαντόγα Στεράτου. Θέλω να μάθω πόσο ωραία πήγε το event του Σαββατοκύριακου. Και ετοιμαστείτε γιατί τα Σαββατοκύριακά σας θα έχουν ετοιμαντό. Το κορίτσι αυτό το μαγικό που περιμένω τώρα. Όσο εσείς ακούτε Νίκο Οικονομόπουλο, να μου δώσει 2-3 συμβουλές μαμαδίστικες. 3 έχει. 3. Εγώ με ένα τώρα, ό,τι μάθω. Και επίσης, με ετοιμαντό έχουμε να πούμε και άλλα τέλος πάντων, γιατί τα Σαββατοκύριακα του ρυθμού 949 θα τις ανήκουν. Θα σας τα πούμε στην πορεία.

Λοιπόν, αυτός είναι ο Γιάννης Πλούταρχος που στο Κατράκιο έσκησε. Η συναυλία του, η συγκλονιστική συνάντησή σας. Ένας Γιάννης Πλούταρχος που άλλωστε τόσα χρόνια, τόσες επιτυχίες, τέτοια πορεία. Πόσο χαίρομαι που ο ρυθμός 949 σας πήγε στα καλύτερα. Ένα φίλο μεγάλο σε σένα που μου λες ότι καθόλου δεν αφήνεις το Αιγαίο και έξι και σήμερα για να πάρεις άδεια και με την αρβωνιαστική σου να ταξιδέψεις εν Άξο και Ζάκυνθο. Θα ζήσεις στα νησιά στην καλύτερη τους φάση. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, αν για τους περισσότερους όμως οι διακοπές τελείωσαν και φεύγοντας έτσι σιγά σιγά το καλοκαιράκι, στο δέρμα έχουν μείνει δυσχρωμίες, ρητιδούλες, τάξη. Υπάρχει το απόλυτο. Το ένα, το φοβερό, το post-summer treatment, που μπορεί να ενισχύσει την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς και μπορείτε να το κάνετε πολύ εύκολα αν έχετε στη ζωή σας το Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Μιλάμε τώρα για ισχυρή συμπυκνωμένη φόρμουλα, έτσι. 10% νιασυναμίδη υψηλής καθαρότητας και ασφάλειας και 8% ενισχυτές νιασυναμίδης υψηλής απόδοσης. Όλα αυτά που λέω μεταφράζονται ως εξής. Βελτιώνονται ορατά οι κοιλίδες, μειώνονται δραστικά οι ρητίδες. Όλο αυτό θέλω να το τσεκάρετε. Θέλω να το βάλετε στην καθημερινότητά σας και στη ρουτίνα ομορφιά σας. Ξαναλέω, Face Serum Niacinamide 10% και ολοκληρώνεται και με την ενυδάτωση Moisturizing Plus Cream της Fresiderm πάντα για να το ευχαριστηθείτε και να είσαστε πιο φρέσκες από ποτέ. Να μια φρέσκια, να μια όμορφη, να μια ελκοκίνου στο ρυθμό 949.

0: Πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί με έχετε γεμίσει με πολύ όμορφο δώρο και για το παιδί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ήθελα να το πω έτσι τώρα από το μικρόφωνο, γιατί τώρα κάποια από αυτά τα ανοίγω. Κάποια έχουν καρτούλες. Δεν σας ξέρω όλους προσωπικά, αλλά η σχέση που έχουμε η ραδιοφωνική είναι πάρα πολύ δυνατή και κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Και είστε καλύτεροι ακροατές και δεν σας αλλάζω με τίποτα. Υπάρχουν δύο ζώδια από αυτή την εβδομάδα, θα τα πάνε όλα πολύ καλά. Ήθελα να σας το πω. Είστε οι Ταύροι. Οι Ταύροι, κάτι γίνεται. Ανοίγει μία βρύση και βρέχει και τρέχει χρήμα. Οπότε να το εκμεταλλευτείτε εσείς. Και πάρα πολύ καλή εβδομάδα όσον αφορά τα αισθηματικά και ό,τι σημαίνει τέλος πάντων με τις σχέσεις και τα φλερτ για τους ζυγούς. Κρατήστε τα αυτά. Επιστρέφω σε λίγο και φέρνω μαζί μου Νίκο Οικονομόπουλο και έχω σκεφτεί με ποιο τραγούδι θα κλείσω την εκπομπή σήμερα. Τραγούδι της Γιώτας, ένα από τα παλιά και πάρα πολύ αγαπημένο, που μου το θύμισε μία φίλη και όντως λέει να ακουστεί και να ακουστεί δυνατά.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
3: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
2: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra. Μεγαλώνοντας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
7: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Εδώ Κατερίνα Φιονά, η αγαπημένη σας ανάπηρη κομικός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα, πώς θα προλάβω?
10: Έρχομαι στο Θέατρο Βράχων 27 Σεπτεμβρίου με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Προπόληση στο more.com.
11: Προλαβά.
12: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογκ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Καλό μας μεσημέρι, ρυθμός 949 και επειδή ναι σας το έταξα, πάμε να σας δώσω ένα σύνθημα ακόμη για να στείλετε τα μηνύματά σας. Θέλω να βρεθείτε κοντά στην Ιουλία Καλυμάνη που σας αρέσει τόσο πολύ, μια ωραία αυθεντική λαϊκή φωνή και μάλιστα με ρεπερτόριο που το αγαπάτε, 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νικαίας. Γράψτε τώρα Καλυμάνη και στείλετε το μήνυμα στο Viber του ρυθμού 6937 949 949. Ο ρυθμός θα είναι το ραδιόφωνο που θα σας πάει κοντά της. Θα φροντίσουμε για τις διπλές προσκλήσεις σας. Κάντε το τώρα εσείς. Να ξέρετε ότι προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην πείτε ότι δεν το φτιάξα και δεν το πρόλαβα και αυτό. Νίκος Οικονομόπουλος αμέσως τώρα.

0: Oh yes I do, εγώ φεύγω και η Άννα Ζυρδέλη έχει να σας πει πως πέρασε το Σαββατοκυριακό της. Θα ξεκινήσει 3 ώρες πιστεύω, όπως και να πέρασε θα τα προλάβει, θα τα χωρέσει όλα. Σας φιλώ έναν ξεχωριστά να έχουμε μια πολύ καλή εβδομάδα. Να ξυπνήσετε αύριο με τα πρωινά ναυάγια και μετά θα σας συναντήσω και εγώ. Λίγο πριν φύγω πατάω play.
1: Το τραγούδι της Γιώτας.
0: Και τρελαίνομαι για το τραγούδι αυτό. Καλά κάνατε και μου το θυμήσατε. 2002, όσοι είμαστε βορειοελλαδίτες, τον Χρήστο Πάζη και τη φωνάρα του την ξέρουμε πολύ καλά. Είναι τα πιο ωραία θαλασσόξυλα. Σας τα αφιερώνω. Ζυρδέλη, σ' αρέσει? Πολύ και εμένα. Λοιπόν, με αυτό σας αφήνω. Φιλιά πολλά, είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου και είμαι και εγώ στο ρυθμό 949.
2: Αστροκέλητα τα μάτια σου φωτίζανε

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλυμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
6: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
7: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
6: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
8: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
6: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
7: 2-1!
6: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
11: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Βρες η μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
12: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζυρδέλη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μεσημέρι Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 7 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε. Είστε πολύ καλά συντονισμένοι στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη και μόλις έχω πάρει σκυτάλι από Γιώτα Τσιμπρικίδου, θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι και τις 5. Μείνετε μαζί μας γιατί έχω συγκλονιστική εκπομπή για όλους εσάς. Το ιδανικό πρόγραμμα ύπνου που αποκάλυψαν οι επιστήμονες. 10 πράγματα που κάνει το σώμα σου και δεν ξέρεις γιατί. Αυτά και άλλα πολλά. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Πείτε μου τι κάνετε το Σαββατοκυριακό, πώς περάσατε, τι προγραμματίζετε για αυτή την εβδομάδα. Εμείς ετοιμάζουμε πολλές ωραίες εκπλήξεις. Θα τα μάθετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μέχρι τότε, πήγαμε για 10 στη σειρά και είναι πολλά. Από Ηλία Βρετό, Μιχάλη Χατζηγιάννη θα περάσει αναβίση. Τώρα έχει καταφτάσει η Νατάσα Θεοδωρίδου. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

Λάθος σου λοιπόν και Ηλίος Βρετός στην παρέα μας εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Θέλω να έχετε το νου σας γιατί υπάρχουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στο μετρό και την Πέμπτη, παιδιά, λόγω λέει έργων. Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν νωρίτερα από το συνηθισμένο, δηλαδή αν κλείνουν 12, θα κλείσουν 2 ώρες νωρίτερα για την ακρίβεια 9:40. Να έχετε απλά στο νου σας γιατί μπορεί να έχετε προγραμματίσει πράγματα, να μην θέλετε να βγείτε στην κίνηση με το αυτοκίνητο. Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι θα κλείσουν πολύ νωρίτερα, 2,5 ώρες από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Επίσης, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ξεκινήσει και δεν το ήξερα. Κάτι έψαχνα χθες για να σας ενημερώσω. Ήδη από τέλος Αυγούστου, 31 Αυγούστου και συγκεκριμένα από τις 7 η ώρα το πρωί και θα διαρκέσει μέχρι την 5η 22 του Οκτώβρη στις 6 η ώρα το απόγευμα και μιλάμε για καθόλου το 24ωρο. Θα ισχύσει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της λωρίδας εκτακτής ανάγκης. Συγκεκριμένα αυτό είναι στην Ιόνια Οδό. Οπότε η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών. Ξέρω ότι λίγο πολύ όλοι θα ταλαιπωρηθούμε. Γιατί κρατάει πολύ. Κρατάει πολύ. Λίγο, πολύ όλοι το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε όμως με επιτυχίες. Είναι πολλές και είναι εδώ μαζεμένες. Και ο Απόν και ο Νίκος Κουρκούλης, Ρία Ελληνίδου, τώρα Δήμος Αναστασιάδης και Στέλιος Ρόκος. Παρακαλώ, απολαύστε.

0: Αχ, λοιπόν, και πριν περάσουμε στο πρώτο break για σήμερα, θέλω να σας φτιάξω τη διάθεση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να ανηφορήσει την Πάρνηθα και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Το ολοκένουργιο Charity Go 4. Γιατί το Regency Casino Montparnasse, οι κληρώσεις του δεν σταματούν ποτέ. Συνεχίζονται και το Σεπτέμβρη με σούπερ δώρα. Και αν θέλεις λοιπόν να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Για ακόμη δύο Charity Go 4, παρακαλώ. Περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες του μόνο στο Regency Casino Montparnasse. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να διεκδικήσεις και εσύ το δικό σου. Προλαβαίνεις στις 11 Οσονούπο και 25 του Σεπτέμβρη. Δελτία συμμετοχής θα βρείτε με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο και ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Λοιπόν, θα πάμε όπως είπαμε στο πρώτο break για σήμερα και επανερχόμαστε διότι έχουμε το ιδανικό πρόγραμμα ύπνου που αποκάλυψαν οι επιστήμονες και επίσης 10 πράγματα που κάνει το σώμα σου και δεν ξέρεις γιατί. Όπως για παράδειγμα ο λόξιγκας ή το χασμουριτό. Δεν είναι μόνο επειδή μπορεί να βαριέσαι. Δάκρυα από το πουθενά σου είχε συμβεί. Θα τα μάθεις όλα σε πάρα πολύ λίγο.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ. Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Οι εκτόσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
12: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
11: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή. Μεσημέρι Δευτέρα, 7 του Σεπτέμβρη, είμαι η Άννα Ζηρδέλη. Κρατώ συντροφιά καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5, φυσικά στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, να μου δώσετε στίγμα ότι μας ακούτε. Πολλές καλησπέρες ήδη. Στη Μαριάνθη που είναι στην παρέα μας, ο Νικόλας και ο Γιάννης έχουν στείλει από πολύ νωρίς. Εγώ θέλω να σας προετοιμάσω για ωραία πράγματα του ρυθμού. Σήμερα ήδη ξεκινήσανε τα πρωινά μας. Εδώ πέρα. Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, τα ναυαγιά μας. Αλλά έχουν έχουν ξεκινήσει και από την προηγούμενη εβδομάδα και άλλες εκπομπές, όπως για παράδειγμα του Θοδωρή Μαραντίνη. Εκτός ρυθμού που σκάει κάθε Τετάρτη 8 με 10, με μια διαφορετική θεματολογία γεμάτη μουσική, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις ακροατών, live στιγμές και καλεσμένους έκπληξη. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν θέλουμε να μας πεις ποιο τραγούδι θα αφιερώνες στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε. Και κυρίως γιατί αυτό. Γιατί μπορεί να ερωτεύτηκες, μπορεί να χώρισες, μπορεί. Εσύ ξέρεις καλύτερα. Στείλε λοιπόν τη δική σου ιστορία με ηχητικό μήνυμα ή γραπτό στο Viber στο 6937-949-949. Αυτές οι ιστορίες, αυτά τα τραγούδια και όλα αυτά τα συναισθήματα θα τα ακούσεις, θα τα μοιραστείς μαζί με το Θοδωρή Μαραντίνη εκτός ρυθμού που έρχεται αυτή την Τετάρτη 8 με 10. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε με επιτυχίες και έρχεται τώρα στην παρέα μας η Κατερίνα Λιόλιου. Ξέρετε τώρα, κάνει τίμια το λογαριασμό.

0: Και όπως λοιπόν σας υποσχέθηκα ότι οι επιστήμονες αποκάλυψαν το ιδανικό πρόγραμμα ύπνου και κάτι ξέρουν οι γονείς μας που θέλαν να μας έχουν σε πρόγραμμα από μικρά και να κοιμόμαστε συγκεκριμένη ώρα. Η αλήθεια είναι εδώ, την κρατάω στα χέρια μου και λέω ότι το ιδανικό πρόγραμμα ύπνου δεν αποτελεί αυστηρά αυτό το λεγόμενο οκτάωρο που λέγαμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχει. Καθώς λέει η σύγχρονη επιστήμη προτείνει τις 7,5 ώρες ως το χρυσό κανόνα. Δηλαδή, αν πούμε ότι κοιμάσαι 10 η ώρα, 5,5 ώρα ξυπνάς. Αν πας στο 10.30 στις 6, 11 αντίστοιχα 6.30, βάλτε το κάτω και μετρήστε. Γιατί σου λέει ότι η διάρκεια αυτή αντιστοιχεί ακριβώς σε 5 πλήρεις κύκλους των 90 λεπτών. Όταν ξυπνάτε δηλαδή στο τέλος ενός τέτοιου κύκλου, να αποφεύγετε την πρωινή θολότητα και να νιώθετε άμεσα γεμάτη ενέργεια. Εγώ θέλω να σας πω και με κάτι άλλο που νιώθω γεμάτη ενέργεια. Όταν πηγαίνω για ψώνια, ρε παιδιά. Ναι, κακά τα ψέματα. Γιατί με το Σεπτέμβρη είναι η νέα αρχή, που λες λίγο πολύ κάτι θα πάρω. Θα αλλάξει λίγο καιρό με τα δεδομένα τα δικά μας, δεν αλλάζει ο καιρός. Αλλά λες, μπαίνω σε άλλο mood. Λοιπόν, και μαζί με το Σεπτέμβρη είναι η πιο δυναμική επιστροφή για μικρούς και μεγάλους. Μιλάμε για το back to school, back to work. Και όλοι πάμε, ρε παιδί μου, στο επιτωτικό χωριό, Designer Outlet Athens, γιατί θέλουμε και καλύτερες τιμές και πολύ μεγάλη ποικιλία για να ανακαλύψετε έτσι τα αγαπημένα σας designer brands σε προσφορές, να ανανεώσετε και το στυλ σας για τη νέα αυτή σεζόν. Designer Outlet Athens και το Σεπτέμβρη έχει στυλ, έχει μοναδικές αγορές και όλα όσα αγαπάς θα τα βρεις ανοιχτά και τις Κυριακές, έτσι.
1: Κάθε καλοκαίρι αφήνει πίσω του μια στιγμή, έναν άνθρωπο, ένα μέρος, μια ιστορία που θα θυμάσει και σχεδόν πάντα ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και κυρίως γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Extreme Makeover, Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
2: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
5: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
2: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
4: 2-1!
2: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού και η Έλενα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
8: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις.
7: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
8: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
7: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
9: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
10: Η Anna Visi Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Anna Visi στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
2: Ο Ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood
11: και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Start Tour Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισης, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογκ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.
18: Πες μου

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Επιστρέψαμε μεσημέρι Δευτέρα, 7 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Κρατώ συντροφιά από τις 2 μέχρι και τις 5 και έχουμε ακόμα πολύ ωραία θέματα να συζητήσουμε. Πολύ ωραία θέματα να πούμε. Περιμένω όμως να δώσετε κι εσείς ένα στίγμα, ένα σημάδι ζωής, παιδιά. Μέσω Viber περιμένω τα μηνύματά σας στο 6937-949-949 να μου πείτε τι κάνετε, πώς περάσατε, τι σχέδια έχετε τέλος πάντων. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι μας ακούς μέσω soundist.gr. Αυτός ο ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο, από όλα τα μήκη και πλάτη. Λοιπόν, σας θέλω πολύ καλά συντονισμένους, διότι έρχονται 10 στη σειρά και είναι πολλές επιτυχίες. Από η Ιουλία Καλυμάνη, Θέμη Αδαμαντίδη και τώρα ξεκινάμε φυσικά με αγαπημένο Αντώνη Ρέμο, μιας και είναι Δευτέρα φυσικά, για δυναμώστε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Θα φαίνεται λοιπόν Έλληνα Παπαρίζου και μέσα σου εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζυρδέλη και κάνουμε παρέα καθημερινά 2 με 5. Σας είχα αφήσει στα λεγόμενα, ρε παιδί μου, αυτά τα 10 πράγματα που κάνει το σώμα σου και πραγματικά δεν ξέρεις καν γιατί το κάνει. Δηλαδή, ο λόξιγκας, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το. Από τη μια στιγμή στην άλλη ξαφνικά. Είναι το φρένο της έκτακτης ανάγκης του διαφράγματος όταν τρως πολύ γρήγορα, όταν καταπίνεις αέρα ή αναστατώνεσαι. Τι κάνει λοιπόν το σώμα σου? Σε προειδοποιεί. Ηρέμησε. Με επιβαρύνεις. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Βαθιά ανάσα. Η αδερφή μου από την άλλη, να σας πω την αλήθεια, και είναι πάρα πολύ άστιο αυτό που κάνει και πάντα πετυχαίνει, παίρνει ένα ποτήρι νερό και πίνει ανάποδα. Βάζει τη μύτη προς τα μέσα, αυτή την αναποδιά της δεν έχω καταλάβει πώς το καταφέρνει. Επίσης, το χασμουριτό, λέει, δεν είναι τεμπελιά. Βοηθάει να οξυγονωθεί και να δροσιστεί ο εγκέφαλος όταν είστε, ρε παιδιά, κουρασμένοι, όταν είστε αγχωμένοι ή όταν βιάζεστε. Δηλαδή, μην βλέπεις τον άλλον και νομίζω ότι βαριέται. Αυτά και άλλα πολλά θα σας πω σε λιγάκι. Πολλές καλησπέρες να στείλω και στην όμορφη Καλαμάτα που μας ακούει η Έλενα εκεί. Και λέει, θέλω να ακούσω κάτι από Νίκο Βέρτη. Θα έρθει και Νίκος Βέρτης. Για την ώρα, Γιώργος Σαμπάνης, παρακαλώ, βάλτε τώρα δυνατά εδώ.

0: Χρήστος Μενιδιάδης λοιπόν και ό,τι πιο όμορφο εδώ στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες, είμαι η Άννα Ζηρτελής, κρατώ συντροφιά καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και είχαμε μείνει σε αυτά τα σημάδια ρε παιδί μου, που τα πράγματα που κάνει το σώμα μας, που πραγματικά δεν ξέρεις για ποιο λόγο τα κάνει, αλλά όπως ο λόξιγκας, όπως το φτέρνισμα, όπως για παράδειγμα το χασμουριτό. Να πούμε για το τρέμουλο στο βλέφαρο, δεν είναι κάτι μεταφυσικό. Είναι η έλλειψη ξεκούρασης. Μπορεί δηλαδή επίσης να οφείλεται σε άγχος, υπερβολική καφέινη ή αφυδάτωση. Παιδιά, νεράκι, ειδικά με τις θερμοκρασίες εδώ που είναι πολύ υψηλές. Ασταυράστα. Επίσης, όταν κάνουμε μπάνιο και μένουμε αρκετά μέσα στη θάλασσα, δεν έχετε παρατηρήσει τα δάχτυλά σας έτσι που πουζαρώνουν. Είναι ένα εξελικτικό τέχνασμα, διαβάζω, γιατί το δέρμα σου ζαρώνει για να πιάνει καλύτερα όταν είναι βρεγμένο τα πέλματα των ελαστικών, όπως είναι ρε παιδί μου, καταλάβατε, στο αυτοκίνητό σας. Είναι αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν είχα σκεφτεί για ποιο λόγο είναι. Που θα το έλεγε κάποιο, συγγνώμη για τη φράση. Παπαριάζουν, ρε παιδί μου, τα δάχτυλα. Ο Γιάννης Κατινάκης θα το έχει αποθεώσει τώρα αυτό. Αλλά θέλω να σου πω, αυτή η ζάρα που είναι στα δάχτυλα, που όλοι το έχουμε περάσει, γιατί έχουμε ως παιδιά ξεχαστεί μέσα στο νερό περισσότερο και ως μεγάλοι, που μας αρέσει να κάνουμε τις βουτιές πάνω κάτω. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αν λιώνεις την πόλη και η θερμοκρασία είναι στα κόκκινα, αν θέλεις να ζήσεις στο υπόλοιπο του καλοκαιριού, γιατί εγώ δεν θα πω φθινόπωρο, ούτε χειμώνα ακόμη, το ξέρετε, το βιώνουμε στο πετσί μας για τα καλά. Το καλοκαίρι πιο cool, με διασκέδαση στο full, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse. Λοιπόν, στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και φυσικά happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις. Για έως και 320.000 ευρώ, μετρητά σε πολλούς τυχερούς, κάθε Δευτέρα, σήμερα. Να ξεκινήσει και πολύ ωραία αυτή η εβδομάδα, Τετάρτη και Παρασκευή και Σάββατο, έως και 20.000 ευρώ. Ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας. Με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Έχει υπέροχη θέα, μπορείτε να ανεβείτε πάνω, να απολαύσετε πολύ ωραίο φαγητό, αλλά φυσικά να παίξετε κιόλας. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα και υπεύθυνα θα πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
3: Πάμε.
2: Τετράδια.
3: Ναι.
2: Παγούρι.
3: Ναι.
2: Gaming gadgets.
3: Πώς.
2: Popcorn, σινεμά.
3: Τι.
2: Και παγωτό.
3: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
1: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
5: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
7: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
8: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
9: Γιατί εγώ ζω στο
8: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
9: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
12: δι κουαλίτα.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογκ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επέστρεψα. Είμαι η Άννα Ζυρδέλη. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και σας ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα. Καταρχάς, πάρτε το κινητό αναχείρας για να δώσετε σημείο ζωής. 6937-949-949 είναι το Viber του ρυθμού. Περιμένω να διαβάσω τα μηνύματά σας και φυσικά να σας ενημερώσω ότι φυσικά, ο ρυθμός 949 παρουσιάζει την αγαπημένη Ιουλία Καλιμάνη. Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη στο Κατράκι Δημοτικό Θέατρο Νίκαια σε αυθεντική λαϊκή.
16: Κάνει καρδιά σου.

Πάει πολύ καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Μεσημέρι Δευτέρα, σε το 7 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχει τα γενέθλιά σου. Πολλές καλησπέρες στη Βάσο, στην Άννα, στην Αριστεία που είναι στην παρέα μας, στη Μαρία που μας ακούει στην Αδελαίδα, στην Αυστραλία μέσω soundist.gr και αυτός ο ρυθμός 949. Και είχαμε μείνει εκεί, στα πολύ ωραία πράγματα που κάνει το σώμα μας, ρε παιδί μου, και δεν ξέρεις γιατί τα κάνει. Δηλαδή το τέντομα, θέλεις λίγο να τεντωθείς και στα ξαφνικά, από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι το σώμα σου που λέει, παιδιά, χρειάζεσαι κίνηση. Φίλε, πού είσαι, τι κάνεις, ενεργοποιεί την κυκλοφορία, ξυπνά τους μυς και βελτιώνει τη συγκέντρωσή σου. Το φτέρνισμα λίγο πολύ όλοι το ξέρετε, είναι ένας αμυντικός μηχανισμός, αποβάλλει τη σκόνη του σίγους που βρίσκονται γύρω γύρω και οτιδήποτε προσπαθεί να εισέλθει από τη μύτη σου. Ειδικά κάποιες φορές που κάποιοι δίπλα μας μπορεί να φτερνίζονται απανωτά 2, 3 και 4 φορές, φτάνει σε σημείο να σε εκνευρίζει, χωρίς να ξέρεις αληθινά γιατί. Η ανατριχύλα είναι ένα προγωνιακό αντανακλαστικό που σε προστατεύει από το κύριο, το κρύο και λέω το κύριο, Παναγιά μου, τι διαβάζω, από το κρύο ή το φόβο. Οι τρίχες λοιπόν σηκώνονται προσπαθώντας να δημιουργήσουν έτσι ένα μονωτικό στρώμα, όπως συμβαίνει και στα ζώα. Αυτά και άλλα πολλά είναι διάφοροι μηχανισμοί που κάνει το σώμα μας και λίγο πολύ. Δεν ξέρεις, παιδί μου, για ποιο λόγο γίνονται. Είναι εδώ πέρα για να μας λύσουν την απορία. Πολλές καλησπέρες και στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Αρκά. Υπέροχος, πολύ ωραίος δημοσιογράφος, πολύ καλό παιδί. Μας ακούει τώρα ζωντανά. Εμείς πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλυμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαια. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: πληροφορία. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer, αλλάζει το σπίτι.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός.

0: Productions. Αντώνης Ρέμος 30 από τη ΔΕΗ.
1: Εδώ που δεν είναι αυγενά, η αγαπημένη σας ανάπηρικο μικός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα, πώς θα προλάβω?
2: Έρχομαι στο Θέατρο Βράχων 27 Σεπτεμβρίου με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ιρλανδία. Πρόπολση στο more.com.
1: Προλαβά.
3: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
4: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζυρδέλη.
5: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες, ό,τι αγαπώ, θα αγαπάς.
6: Μόνο επιτυχίες.

0: 29.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Έχουμε μπει αισίως στην τρίτη και τελευταία ώρα, μεσημέρι Δευτέρας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 7 του Σεπτέμβρη λέει το ημερολόγιο. Μάνι μάνι για εσάς που μετράτε αντίστροφα στην 115η ημέρα από το τέλος αυτής της χρονιάς. Ναι, γιατί ξέρω ότι είστε μερικοί εκεί έξω που ήδη μετράτε τις επόμενες διακοπές, 28η και τα Χριστούγεννα φυσικά να φύγει αυτή η χρονιά. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά 2 με 5 στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Μας ακούτε μέσω soundist.gr, καυτός ρυθμός 949. Και θέλω τώρα να πάρετε κινητό αναχείρας, να είστε συγκεντρωμένοι και να μου στείλετε και μια καλησπέρα εκεί μέσω Viber στο 6937-949-949. Πολλές καλησπέρες να στείλω στο κέντρο της Αθήνας, στο Σοφάκι που είναι εκεί πέρα, το υπέροχο τσαγκαράδικο στο κέντρο, αυτό θα σας πω μόνο, που μας φτιάχνει εκτός από τη διάθεση και όλα μας τα παπούτσια, ό,τι χρειαζόμαστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με πολλές επιτυχίες, έρχονται 10 στη σειρά και είναι πολλά. Ήδη έχει καταφτάσει ο Θοδωρής Φέρης. Ας τον απολαύσουμε. Δυναμώστε παρακαλώ.

Συστάσεις δεν χρειάζονται για το καλύτερο παιδί. Την Παρασκευή περάστε εκπληκτικά στο Κατράκι, ένα κατάμεστο θέατρο. Μπορείτε να μπείτε και μέσα στα social του Ρυθμού. Ήδη έχουν ανεβεί τα πρώτα. Πέρασε φυσικά ο γιος του, ο Κακοσέος. Ήταν μαζί με την Κατερίνα σε μια εξαιρετική συναυλία. Η Έλληνα Ντάντζελο ήταν εκεί και το έχει καλύψει μέσα από τα social και διάφορες συνεντεύξεις που έχει πάρει. Θα τα δείτε καθ' όλη τη διάρκεια των ημερών. Αλλά πήραμε μια μικρή γεύση, πήραμε μια μικρή δόση. Να ξέρετε, αυτά τα πολύ ωραία πράγματα ετοιμάζει ο Ρυθμός και άλλα τόσα και τόσα και τόσα που θα έρθουν για τη νέα σεζόν με πολλές εκπλέξεις και όχι μόνο. Πολλές καλησπέρες επίσης. Να στείλω στον Κωνσταντίνο που μας ακούει εκεί πέρα στην Ελευσίνα και στο κέντρο της Αθήνας που μαζεύεται εκεί πέρα με το σοφάκι μου. Η Σοφία είναι μαζί με τον Χρήστο, τη Μελίνα, Μαρία, Έλλη, Σεράλντ. Καλησπέρα, παιδιά. Εδώ είμαστε να σας κρατάμε συντροφιά. Είμαι η Άννα Ζηρδέλη και κάνουμε παρέα καθημερινά 2 με 5. Συνεχίζουμε. Έρχονται πολλές επιτυχίες. Είμαστε στα μισά. Στα μισά και συνεχίζουμε. Λίλα, για δυναμώστε. Ποιος να σου το πει.

0: Ελένη Φουρέιρα, λοιπόν, και αλληλούια. Εδώ το πρωτακούσαμε, συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Και για ένα πράγμα, ρε παιδιά, δεν στεναχωριέμαι, ότι αυτό το βιβλίο Guinness δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ. Γιατί βλέπω τώρα τελευταία ανάρτηση. Πόσο γρήγορα μπορείς να φας εσύ ένα μπουρίτο? Μια τύπησε εδώ πέρα από την Αγγλία, το έχει καταβροχθήσει σε 30,75 δευτερόλεπτα. Πολύ καλά άκουσες. Πάρα πολύ καλά άκουσες. Και πατάω από περιέργεια για να δω ποια είναι αυτή η τύπισσα. Και έχει βάλει στο προφίλ της στο Instagram, αν μπείτε οι ίδιοι στο Guinness, στο Instagram θα καταλάβετε και σας παραπέμπει μετά στο προφίλ της. Με 388.000 followers, a professional eater, δηλαδή επαγγελματίας φαγέας, με απλά λόγια. Και από ό,τι θα βλέπε κανένας, θα έλεγε ότι έχει πολύ μεγάλο στόμα και καταβροχθίζει πάρα πολλά πράγματα. Καταλάβατε. Κι άλλος όμως έχει πολύ μεγάλο στόμα. Ναι. Και αυτός είναι ο Γιάννης Κατινάκης. Και γιατί τον αναφέρω? Όχι γιατί έρχεται σε λίγο, αλλά διότι θα σκάσει με το Κάτι Παίζει Bird by Day που επιστρέφει αυτή την Παρασκευή. Πολύ καλά κατάλαβες. Γιατί κάποιος μετρούσε αντίστροφα το καλοκαίρι και πότε θα γυρίσει και θα μπει στην κανονική του ρουτίνα. Εμείς μετράμε το Κάτι Παίζει, γιατί σας έχουμε χαρίσει πολύ μεγάλη στιγμή. Λοιπόν, ο ρυθμός 949 σου δίνει ξανά ραντεβού από τις 5 έως και τις 8 η ώρα το απόγευμα, πλατεία Συντάγματος, 3 ώρες. Ζωντανά με τον αγαπημένο Γιάννη Κατινάκη. Ξέρετε, αυτό το ψηλό, το ωραίο το παιδί. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις όμως ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, Κάτι Παίζει, Bird by Day.
1: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το Κάτι Παίζει Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι Παίζει Powered by Day.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συνένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
4: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
6: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
4: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
5: 2-1!
4: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
12: Μεσημεράκι Δευτέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαστε εδώ να κάνουμε παρεούλα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Στην εκπνοή, όσοι προλάβατε, προλάβατε. Καλά κάνατε. Περιμένω τα τελευταία σας μηνύματα μέσω Viber στο 6937-949-949. Μην διστάσετε να μπείτε και στα social του ρυθμού. Να μας δείτε, να μας ψάξετε και το δικό μου το Instagram Zirdeliana. Επίσης, πολλές καλησπέρες στο φίλο μου τον Ηρόδοτο που είναι καθοδόν και μας ακούει. Ήδη, αγαπημένος Γιάννης Κατινάκης, έχει σκάσει εδώ. Βλέπει στο στούντιο πώς έχει γίνει από το πρωί, με το ναυάγια, το βλέπεις. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε με λίγες ακόμη επιτυχίες μέχρι να δώσω σκητάλι εδώ στο παιδί, το ψηλό, το όμορφο, το ξανθό, το γεροδεμένο. Ναι. Δυναμώστε, γιατί έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό της. Ένα φορτηγό τραγούδια.

0: Καλώς ευρύγα λοιπόν στα Βέντο και Δάφνη Λόρενς εδώ. Έτσι κάπως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Δευτέρα πολύ καλή. Ήρθε η ώρα, παιδιά, για να δώσουμε σκυτάλι. Κάτσε καλά, δεν συστήθηκα κιόλα. Τέτοια πρεμούρα για να φύγω. Είμαι η Άννα Ζυρδέλη. Για τρεις ολοκλήρες ώρες κάναμε παρέα από τις 2 μέχρι και τις 5. Θα δώσουμε ραντεβού για αύριο. Και τώρα ήρθε η ώρα να δώσουμε σκυτάλι σε αγαπημένο. Μοναδικό, ανεπανάληπτο, ψηλό ξανθό αγόρι γαλανομάτο πράσινο. Τι είναι αυτό, ναι.
1: Ένα κράμα.
0: Ένα κράμα.
1: Και γεροδεμένο πριν.
0: Το άρεσε. Λοιπόν, Γιάννης Κατινάκης.
1: Ναι.
0: Με το σόου του.
1: Αμέ.
0: Ο σόουμαν του ρυθμού 949, θα λέγει κανείς.
1: Ελπίζω όχι όντως κανείς. Να το πείτε κάποιος.
0: Σχήμα λόγου. Και έρχεσαι και με καινούριο κάτι παίζει την Παρασκευή, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Στο Σύνταγμα.
1: Στο Σύνταγμα. Κεντρικά, εκεί πέρα να μας δουν όλοι.
0: Η κεντρικιά για τα κεντρικά.
1: Ακριβώς. Έπεσε κάθε αχυρό. Τέλος.
0: Λοιπόν, παιδιά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Φιλιά πολλά και μην ξεχνάτε ότι η μέρα είναι πάρα πολύ μικρή για να τη χαλάμε.
2: Κάθε καλοκαίρι αφήνει πίσω του μια στιγμή, έναν άνθρωπο, ένα μέρος, μια ιστορία που θα θυμάσει και σχεδόν πάντα ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και κυρίως γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
9: Σχολείο Μουστάκας.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο More.
11: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
12: This is going to be absolutely massive.
13: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
16: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
17: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
18: The Giannis Katinaki Show.
19: Είναι φανταστικός.
20: Κατινάκη, σε έχω βάλει αφίσα στο δωμάτιό μου.
21: Γιάννης Κατινάκης και ξέρω ψωμί.
22: Ακούω Γιάννη όλη μέρα. Τον βλέπω και στον ύπνο μου.
23: Ανοίγω το ψυγείο και τον βλέπω.
24: Όταν μεγαλώσω, θα ήθελα να γίνω σαν τη Γιάννη.
25: Χωρίς το Γιάννη, τροκοπεί το ραδιόφωνο να κάνει.
26: Κατινάκη.
27: Oh my goodness, Giannis. The Giannis Katinaki Show.
28: Καλή
0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρεούλα μας. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης στο ένα, το μοναδικό, το ανεπανάληπτο The Γιάννης Κατινάκης Show. Καλή βδομαδούλα θα πω, ελπίζω με λιγότερη ζέστη. Δευτερούλα σήμερα, οπότε υπάρχει μια μιζέρια θα έλεγε κανείς. Μια κατήφια, ένα κολυβοκάζανο στη χαρά. Οπότε έχεις κάνει τη σωστή επιλογή γιατί εμείς εδώ θα σου ανεβάσουμε τη διάθεση. Μέχρι και τις 8 θα είμαι εδώ με την παρανοϊκή και γάργαρη φωνούλα μου και έχουμε και σήμερα να κάνουμε πράγματα και θάματα. Πρώτον, έχουμε την παιχνιδάρα που πάρα πολύ έχεις αγαπήσει. Η σκάλα του Μιλάνου που εδώ βγαίνεις, μου λαλάς ένα τραγούδι, εγώ πάω στον Οριλά και εσύ κερδίζεις το δώρο σου. Και σήμερα σου έχω συγκλονιστικό δώρο. Δεν καταλαβαίνεις, θα πεις «Αχ ρε Γιάννα ρε Θεέ». Επίσης, έχουμε το δίλημα του Γιάννη, το θέμα της ημέρας, όπου εδώ τίθενται επιτάπητος πάρα πολύ σοβαρά και σημαντικά ζητήματα που εγώ ως ηδήμων, θα έλεγε κανείς, όντως κανείς, σταλίνω εδώ στον αέρα του ρυθμού 949 και βεβαίως έχουμε και το δικαστήριο του Γιάννη, έτσι, που λύνω τα δικά σου προβλήματα ζωντανά στο ρυθμό 949. Επίσης, να πούμε και μια καλή αρχή, μην είμαστε γαϊδούρια ξεσαμάρωτα, γιατί είχαμε και πρεμιέρες σήμερα βεβαίως. Ξεκίνησαν τα πρωινά ναυάγια στο ρυθμό 949 με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, την Αθηνά Αφανίδου και τον Βασίλη Φορτούνη. Καλή επιτυχία, φτούφτου σκόρδα παιδιά, ξορκισμένη στον απήγανο. Και εννοείται πάρα πολλές επιτυχίες. Και ξεκινάω με Κάθριν, όχι Ζέτα Τζόουνς, με Κάθριν Λιόλιου, η οποία λέει: «Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?» Βεβαίως Κατερίνα μου, μπορείς, λάλατο, ανέβασέ μας, καψούρεψέ μας, ακολουθεί Πανοσιάμος και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης και πάλι στα αυτάκια σου.

0: Εμένα, ορίστε, Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Απολαύσαμε Πάνω και Άμμο και ξέρεις πολλούς. Και είσαι εδώ γιατί εδώ πέρα πραγματικά ανεβάζουμε το κέφι και τη διάθεση σήμερα, Δευτερούλα. Παιδιά, πόσο του μηνού έχουμε? Πήγαμε 7, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Περνάει ο καιρός, παιδιά, περνάει γάργαρο νερό. Οπότε θα βρεθούμε στην κάσα, κανείς δεν ξέρει. Ωστόσο, να στείλω τα φιλιά μου στην Έμι που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας και μου λέει καλησπέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα και σε σένα, Έμι μου. Και στον Γιάννη το συνονόματο, ο οποίος με καλεί σε ένα πανηγύρι, λέει, να φάω γουρνοπούλα. Τώρα, ναι, δεν ξέρω κατά πόσο θα πάει καλά αυτό. Εγώ δεν τρώω γενικότερα, ειδικά βραδινό. Πέραν τούτου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, αλλά κλείνω την παρένθεση, διότι ήρθε η στιγμή, η μεγάλη στιγμή, μεγάλη στιγμή, τώρα είναι η πιο μεγάλη στιγμή, για το δίλημα του Γιάννη. Are you ready?
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Μ' αρέσει αυτό το χαλί, το λέω κάθε μέρα. Είμαι Joan Collins από τη μακρινή δυναστεία. Τρελαίνομαι, μια παγώνω, μια ζεσταίνομαι. Και μπαίνω κατευθείαν στο θέμα γιατί το σημερινό δίλημα, αφού έχει ακολουθήσει και σουκού, είναι αγάπη μου γλυκιά, αγάπη μου καλή. Είσαι τη νυχτερινή εξόδου του κλαμπ ή να βοθρονιάσει το σπίτι το Σαββατοκύριακο? Η δική μου θέση πια σε αυτή την ηλικία, την τρυφερή ηλικία των 25 ετών, είναι κάτσε σπίτι στο Κωνσταλέξι σου και μη βγει ούτε για κατούριμα. Θα μου πει, Γιάννη, τι με να έχω για κατούριμα, φοξτεριέ? Τίποτα. Παιδιά, το κλαμπ είναι αδιανότητα λεπόρια. Διότι θα σου πω εγώ τι γίνεται. Ντύνεσαι, στολίζεσαι, πλένεσαι, αρωματίζεσαι για να πας σε ένα χώρο που μυρίζει κατοίκιο δομοκού και κατσικότηρο. Βρωμάνε όλοι αδιανόητα. Είναι πατής με πατώσε και προσπαθούν να χωρέσουν σε μια καμαρούλα, μια σταλιά 2x3, ένα μισό Μπρούκλιν, ένα Μανχάταν σε μια καμαρούλα τόση. Όχι, σε πατάνε. Δεν ακούς τι σου λέει ο άλλος, είναι όλη ντύρλα. Βρωμοκοπάνε τεκίλα για να μιλήσει το διπλανό σου. Παθαίνεις χρόνια φαρυγκίτιδα. Παραγγέλνεις 3 ώρες για να πάρεις ένα σφινάκι. Φεύγει η ζωή και χάνεται, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Ενώ στο σπιτάκι, τι ωραία, τι καλά, θα πάρεις το ποτάκι σου αν θες να το πιεις στο σπίτι, θα παραγγείλεις σε συνθήκες βιώσιμες και όχι ορθοστασία, φλεβίτης, σκοπάθια, έμπλαστρο λέοντος, και είσαι αρχοντόπουλο. Και πες μου λοιπόν και εσύ, αγαπημένε μου φίλε και ακροατή, τι προτιμάς να κάνεις στο σουκού, να πας στο κλαμπ να ταλαιπωρηθείς, να τσαλαπατηθείς ή να μείνεις σπιτάκι σαν συνταξιούχος του ΟΓΑ, ωραιότατος 80χρονος και να έχεις την ψυχική σου ηρεμία? Πριν περάσω ωστόσο σε μέλισσες και ένα, έχω μηνυματάκια βροχή, γιατί έστειλε ο Θανάσης καλή εβδομάδα και η Άννα. Τα φιλιά μου, παιδιά μου αγαπημένα, περιμένω κι άλλα μηνυματάκια. Εδώ το έχουμε το Viber για σένα, 6937-949-949. Και τώρα δυναμώνεις την ένταση γιατί οι μέλισσες είναι εδώ και ένα φτάνει, μόνο ένα μαγικό σου βλέμμα.

πάμε λίγο όλοι μαζί να τρελαθώ. Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου κι εγώ, που πληγωνόμαστε από κάτι ανθρώπους τέτοιους σαν και σένα, όχι εσένα αγαπημένα μου ακροατή, για τα γαϊδούρια, τα ξεσαμάρω τα λέω, που μας έχουν επικράνει την ψυχούλα μας και έχουμε καταντήσει μέσα στα νεύρα. Και πολύ σωστά τα λέει Στέλλα, έτσι. Γιατί ποιος είναι υπεύθυνος? Το γουρούνι. Όχι αγάπη μου, το γουρούνι είναι εκεί, το βλέπεις. Γουρούνι είναι το πολύ πολλά, είναι και αγριογούρνο ή γουρνοπιθήκη, διασταύρωση. Φταίς εσύ άτιμε που πας και το επιλέγεις, γιατί το γουρούνι δύσκολα κρύβεται. Απ' την αρχή το λέει: καλησπέρα, είμαι ο Μανώλης το γουρούνι. Θες να μπλέξεις μαζί μου, να γίνεις χειρολάτρης? Και εσύ πας και πέφτεις στα προϊόντα και ένωσες και μετά λες: έμπλεξα με αυτόν και τι λάθος έκανα. Εσύ και η καρδιά σου, τραγούδι βγαλμένο από τη ζωή. Και βαθιά φιλοσοφική ανάλυση από Γιάννη Κατινάκη εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρεούλα με πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλές στήλες, πάρα πολλές επιτυχίες, πάρα πολύ νάζι και πάρα πολύ σκέρτσο. Και να ενημερώσω ότι εντός ολίγου έρχεται η παιχνιδάρα, βεβαίως, η σκάλα του Μιλάνου, που ο έγκριτος και έμπειρος μουσικοσυνθέτης, ναι για μένα λέω, Γιάννης Κατινάκης, θα σε βγάλει στον αέρα του ρυθμού 949, θα τραγουδήσεις και θα κρίνει αν θα ανέβεις στην κορυφή της σκάλας του Μιλάνου για να κερδίσεις το δώρο σου. Και σήμερα σου είπα, σου έχω δωράρα, γιατί ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή αυτή? Ογκόμενος. Αν υπήρχε, ναι. Όμως τώρα που δεν υπάρχει, είναι η μασαμπούκα και σου έχω πίτσα φαν σήμερα. Να φας, να λιγδώσει το αντεράκι σου, να ευχαριστηθείς και να πεις: για να ρε άρχοντα, πάρε μου τα υπάρχοντα. Σε λίγο θα παίξουμε, μείνε συντονισμένος. Απλά σε καψουρεύω λίγο ίσα που για να μην μου φύγεις. Και τώρα έρχεται ο Νικόλας. Ποιος Νικόλας? Ο Νικόλας ο Βέρτης, βεβαίως. Με μπαλάντα ήρεμη, όμορφη, ερωτική, γαλήνια. Α, δεν είναι τόσο? Νίκος Βέρτης, παιδιά, αυτό είναι. Δυνάμω στην ένταση να ακούσεις. Πολύ ωραίο τραγούδι, εξαιρετικό.

0: Πάμε λίγο, ξεσηκώσου. Πάμε, πάμε. Θα με μάθεις αναγκαστικά. Παιδιά, εξαιρετικό γύρισμα έκανα. Μπράβο μου και συγχαρητήρια. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 8. Απολαύσαμε τον ένα, το μοναδικό, τον πολύ αγαπημένο Σταν με «Δε με ξέρεις». Και τώρα ήρθε η ώρα να απολαύσουμε και εσένα, αγαπημένο μου ακροατή. Όχι, μην απορείς και μην ενίστασε, διότι ήρθε η στιγμή να βγεις στον αέρα και να παίξουμε τη σκάλα του Μιλάνου, όπου η σύγχρονη Μαρία Κάλλας ή αλλιώς η Μαρία Φαραντούρη του ρυθμού 949 θα σε κρίνει και θα κρίνει αν μπορείς να ανέβεις στην κορυφή της σκάλα για να πάρεις το δώρο σου. Και σήμερα έχουμε δωράρα, δωράρα αγάπη μου, πίτσα φαν για εσένα και συγκεκριμένα δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Να φας, να το ευχαριστηθείς. Τηλεφωνείς λοιπόν τώρα στο 210-6835-722. Επαναλαμβάνω γιατί είσαι απροσεκτούλη, σε κατάλαβα άτιμο. 210-6835-722. Βγαίνεις στον αέρα, τραγουδάς και αν τα πεις καλά, πίτσες είναι δικές σου. 210-6835-722 για το δωράκι σου. Και πριν περάσω σε διάλειμμα, να δώσω τα φιλιά μου, γιατί έχω μηνύματα εδώ πέρα συγκλονιστικά. Έχω τον Ευάγγελο που με ακούει από το Abu Dhabi, Dan International. Έχω την Μαρία και το Σάβα που μου στέλνουν τα φιλιά του. Ο Σάβας μου λέει: είμαι έτοιμος να βγω. Πάρε τηλέφωνο λοιπόν, Σάβα μου, να γίνει πανικός. Περνάω σε διάλειμμα και σε λίγο έρχομαι με τη σκάλα του Μιλάνου. Και πάμε και να δούμε τι έγινε στην πρεμιέρα στα πρωινά μας τα ναυάγια.
1: Πρωινά ναυάγια.
2: Καλημέρα.
3: Ναι.
4: Μωρή καλές αρχές. Να σας πω, πού είναι η άλλη Ουγγαρέζα?
2: Εδώ είναι,
3: εδώ
2: δίπλα
3: είναι,
2: μας.
3: Εδώ
2: είναι,
3: εδώ.
4: Μην τα γουνά.
3: Πείτε
4: μας. Είναι μωρή την κομπλεξικιά. Λοιπόν. Λοιπόν, ακούστε, δε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει το τσούμπι. Δεν είναι, αυτό το βέβαια απίστευτο.
2: Είχα μια δασκάλα, μου είπε μεγάλη κουβέντα.
3: Ναι.
2: Στον έρωτα και στην τέχνη σου δεν θα σε χορταίνουν ποτέ, έτσι πρέπει. Θα βγαίνει λίγο πριν σε χορτάσουν.
3: Μπράβο.
2: Μεγάλη κουβέντα.
5: Το έχω πάθει με κοπέλα.
2: Τι θα ξεκινήσουμε το μάθημα?
5: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους άθλους του Ηρακλέους.
2: Το λιοντάρι.
5: Ποιο λιοντάρι?
2: Η Λερναίδρα.
3: Αυτό το μόνο εύκολο.
5: Υπήρχε κάποιο που φύλαγε τον Άδη.
2: Ο Κέρβερος.
5: Μια ηλια νέα είδα. Μια ο
2: Κέρβερος. Έλα, όλα τα ρέξ βάλει μέσα.
1: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά. Να δω.

0: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Έλα, το έχουμε.
0: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο, σαν γραφείο, σαν προπόνηση, σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
1: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
5: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Έλενα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
2: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις.
1: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
2: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
1: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
5: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.

0: Hello again! Εδώ είμαστε στα καλύτερα πάντα και μόνο στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη, βεβαίως, αυτό το κακό σε βρήκε, μέχρι και τις 8 θα είμαι στα αυτάκια σου. Και πριν πω το οτιδήποτε, να δώσω πολλά πολλά φιλιά στο Γιωτίνη μας, τη Γιώτα Τσιμπρικίδου που μας ακούει αυτή τη στιγμή, στην κεντρικιά της καρδιάς μας, τα φιλιά μου Γιώτα, και περνώ κατευθείαν στο θέμα μου. Διότι ήρθε η στιγμή, ήρθε αυτή η κρίσιμη στιγμή, να παίξουμε τη σκάλα του Μιλάνου. Και πρόσεξε τώρα, τι γίνεται. Σε βγάζω στον αέρα, όχι στο κλαρί. Μου τραγουδάς ένα τραγούδι της επιλογής σου και είπαμε, η Μαρία Φεραντούρη του ρυθμού 949 θα κρίνει αν θα καταφέρεις να φτάσεις στην κορυφή και να πάρεις το δώρο σου. Σήμερα σου έχω δωράρα. Η πίτσα Φαν είναι εδώ με δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Και σήμερα τι είπα να κάνω τώρα, άκου να δεις πώς σχεδίασα. Θα βγάλω δύο ακροατόπουλα. Δύο, έτσι. Έχω ένα κορίτσι και ένα αγόρι στη γραμμή. Ένας από τους δύο θα κερδίσει. Σήμερα ήθελα να κάνω battle. Είχα όρεξη για μάνα φούκι. Αρχίζω με το κορίτσι, βεβαίως. Κορίτσι, είσαι εδώ?
1: Είμαι εδώ, καλησπέρα.
0: Hello, crazy girl. How are you?
1: I'm fine, thank you. Μόλις σχόλασα.
0: Θέλω μόνο στα αγγλικά να μιλάμε, φίλη μου. Είμαι αγγλομαθής.
1: Μην με δυσκολεύεις τόσο πολύ.
0: Μα γιατί, εγώ είμαι...
1: Τι?
0: Δεινός χρήσης της αγγλικής γλώσσας.
1: Μιλάμε στη δουλειά αγγλικά, μιλάμε μετά και στην υπόλοιπη ζωή μας.
0: Μιλάς στη δουλειά αγγλικά. Τι δουλειά κάνεις? Στο στρατηγάκι δουλεύεις? Στο στρατηγάκι δουλεύεις?
1: Όχι, σε μεταφορική.
0: Σε μεταφορική. Και τι μεταφέρεις, καλέ? Στη Βασίλισσα της Αγγλίας.
1: Τώρα ακριβώς τι μεταφέρουμε δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
0: Είναι νόμιμο ή θα μας πάνε στον παλαιό Κώστα μέσα?
1: Μόνο νόμιμα κάνουμε εδώ πέρα.
0: Μάλιστα. Και πώς σε λένε, φίλοι μου?
1: Εγώ λέγομαι Ευαγγελία. Χάρηκα πάρα πολύ που σου μίλησα, αλήθεια.
0: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, Ευαγγελία. Και να πέσουν τα σήματα, γιατί ήρθε η ώρα να παίξουμε.
2: Εδώ πέρα
3: στη σκάλα του Μιλάνου.
2: Στη σκάλα πανεβαίνει, να ανέβαινα κι εγώ.
0: Έτσι, και καραγκουναριό και σκάλα του Μιλάνου. Και μεταξουργείο και κολονάκι. Μ' ακούσε εδώ πέρα, Ευαγγελία μου?
1: Ναι, σακώ.
0: Τι θα μου τραγουδήσει λοιπόν, Ευαγγελή?
1: Θα πω το μαύρο γάτο του Παπακοσταντίνου.
0: Σε δυσιονιά με πας με το μαύρο γάτο? Σε γρουσουζά?
1: Είναι ωραίο όμως τραγουδάκι.
0: Μάλιστα, κανένα σκόρ δεν έχουμε, ρε παιδιά. Για να δούμε τι θα δούμε. Και τρία και δύο και ένα και είμαστε έτοιμοι να σε ακούσουμε.
1: Ήταν ένας γάτος, μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.
0: Α, είναι θεατρικό.
1: Και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά. Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό. Ζητούσε τα κορίτσια, δίθεν για σκοπό. Και αυτός άλλο δεν ήθελε, φορούσαν ηθικά.
0: Και πρόζα, είναι συνοδεινού, Ευαγγελία.
1: Κάλιο με ένα γάτο, άρα με κύλαρα. Μα όπως είπα στην αρχή, ο γάτος πονηρός.
0: Μπράβο, Ευαγγελία μου, το πες όλο όμως, μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Θα έρθει η Έλληνα Ντάντζελο σε λίγο, κοντεύει 8 η ώρα. Άκου να δεις τώρα, Ευαγγελία μου, τι γίνεται. Ήσουν καλή, θα σε ανεβάσω κορυφή. Άκου λίγο τι γίνεται. Γιατί είχες θεατρικότητα, είχες και λίγο από επίδαυρο, ήσουν λίγο εσχήλια και ευκύλια οριακά. Ήσουν καλή, υπήρχε ρε παιδί μου ένα συνέστημα, το εκτιμώ. Αλλά επειδή ήθελα να κάνω battle σήμερα, θέλω να ακούσω και το αγόρι.
1: Ήλπιζα να είχα κρύψει τη δυσκολιότητά μου. Αλλά το κακό είναι ότι δεν έχετε και κάμερα. Θα έπρεπε κάπως να το κάνετε την επόμενη φορά να έχουμε και μια κάμερα.
0: Ήταν και μουσικοχορευτικό, είχε κινησιολογία.
1: Θα σας το χόρευα.
0: Τι φλανάχη η Μαρία Ιωαννίδου Γερμανού. Για να ακούσουμε λοιπόν και το αγόρι. Κλείσε και βγαίνει ο φίλος. Πώς τον λέει τον φίλο, καλέ? Φίλε, μ' ακούς?
4: Σ' ακούω, Γιάννη.
0: Τι κάνεις?
4: Είμαι πολύ καλά, εσύ?
0: Και εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, μέσα στην παράνοια όπως πάντα. Καλή βδομαδούλα να έχουμε. Πώς σε λένε?
4: Καλή βδομαδούλα. Είμαι ο Χρήστος.
0: Είσαι ο Χρήστος. Και πού πούμε καλής, Χρήστο?
4: Σε καλό από το εξωτικό Εγάλεο.
0: Α, στο σε καλό υπήρχε μια μαγιά. Σε καλό ήταν λίγο λαχαναγορά. Πάρα πολύ ωραία τα φιλιά μου στο μαγευτικό Εγάλεο. Πόσων ετών είσαι, Χρήστο?
4: Είμαι 28.
0: Α, μου ρίχνεις μια 20ετία. Θα σου μιλάω στο πληθυντικό. Μεσχέ Χρήστο, λοιπόν, αγαπημένε. Τι θα μου τραγουδήσεις? Γιατί είχες δυνατή αντίπαλο, η Ευαγγελία, είδες.
4: Την άκουσα και μπράβο της.
0: Ήταν και λίγο ρέστη, έπαιζε.
4: Είμαι πιο δυνατός από την Ευαγγελία και θα δώσω τα ρέστα μου τώρα.
0: Αυτό φοβάμαι.
4: Το έχει θέματα του γονίδι.
0: Α, έχω όντως και εγώ πολλά θέματα. Για να δούμε τι θα δούμε. Και τρία και δύο και ένα. Λάλατο.
4: Εγώ το παλέψα και εσύ το χαλάσες. Απογοητεύτηκα, εσύ δεν άλλαξες. Εγώ στον ερώτα και εσύ στα ψέματα. Έχεις θέματα.
0: Λείπαμε
4: να έχεις θέματα. Ψυχολογικά να λύσεις τα δικά σου ψέματα. Δεν μπορώ να ζω. Λείπαμε να έχεις θέματα. Δεν μπορείς να αγαπήσεις τη κατάστασή σου θύμα. Δεν θα είμαι εγώ.
0: Όχι, είσαστε όλοι αποφασισμένοι να δισκογραφηθείτε. Λέτε όλο το δίσκο, έτσι. Θέλετε ένα ρεφρενάκι, μια και έξω.
4: Δεν άντεξα, το πήρα πάνω μου.
0: Σας είπα ότι έχω εδώ app και πάω τζαμπορίλα, αλλά το εκμεταλλεύεστε κι εσείς. Το εκμεταλλεύεστε. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Είναι δύσκολη απόφαση. Σε πάω και σε ένα κορυφή. Άκου λίγο. Ήσουν δυνατός Χριστό. Κοίτα να δεις όμως τι γίνεται. Η Ευαγγελία με χτύπησε σε άλλες χορδές. Έως και πορδές τα λέγει κάποιος. Ήτανε πιο ναζιάρα, ρε παιδί μου. Εσύ σε κάποια φάση σου πάτησαν και λίγο τον γκάλο. Σε πήρε λίγο το σασί. Δεν ξέρω, είναι δύσκολη η απόφαση. Δεν ξέρω.
4: Εγώ λέω να κερδίσουμε και οι δύο από κάτι.
0: Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Θα ρωτήσω αν μπορείτε και οι δύο να πάρετε τις πίτσες της Bianca al Forno 10 τεμαχίων από Pizza Fan. Αν δεν γίνεται όμως, νομίζω πρέπει να το πάρει η Ευαγγελία. Θέλω να είμαι δίκαιος.
4: Με πληγώνεις.
0: Έτσι, με πληγώνω τους άντρες. Αράχνη με φωνάζουν καμιά φορά. Αλλά θα προσπαθήσω να πάρετε και οι δύο.
4: Εντάξει, κάτι γίνεται τώρα.
0: Θα το παλέψω γιατί και εσύ ήσουν δυνατός.
4: Προσπάθησα.
0: Λίγο και ρίχαστα, αυτή έφυγε και αυτό πια. Σου λέει αποχωρώ. Μου έκανε κάποιο καλό στην υγιεινή μου, θα λέγε κανείς. Οπότε, κλείσε να ρωτήσω, θα ενημερώσω. Βασικά, μην κλείσεις να πάρω το τηλέφωνό σου, μείνε στη γραμμή σου και θα σε ενημερώσω σύντομα για τις εξελίξεις.
4: Σε εμπιστεύομαι.
0: Πολλά φιλιά.
4: Φιλιά.
0: Παιδί, είμαι πάρα πολύ αυστηρός, ε. Είμαι και φράουκα την άξη. Κάνω και βασανιστήρια, μαλάχη. Ωστόσο, ό,τι χερός είπαμε θα κερδίσει δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Και θέλω να σου πω ότι η πίτσα φάνη αγαπημένη έφτασε στη Δρά Πετσόνα, έτσι. Με το 107ο κατάστημά της. Και τα εγγένεια γίναν 3η 2 Ιουνίου στην οδό Ιδρυτών Δήμου Δρά Πετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Φέρνοντας μαζί έναν ολόκληρο κόσμο από φοβερές γεύσεις που δεν είναι μόνο οι αγαπημένες μας πίτσες. Είναι και μπέργκερ και σημαρικά και σαλάτες και πολλά ακόμα με μια παράδοση 30 ετών. Στην καινοτομία και μπράβο και συγχαρητήρια. Και αφού τάπα και αφού τραγουδήσαμε, περνάω γρήγορα σε Αντώνη Ρέμο. Ακολουθεί νότης Σφάκιανάκης και καπάκι ο Απών με την καντάδα του.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: σε έχω στα ωραία, τα καψούρικα και πάντα ερωτικά εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Απολαύσαμε τον Απόν και τώρα θα απολαύσεις και Γιάννη Κατινάκη, γιατί έχουμε 2 ώρες ακόμα γεμάτες να τις περάσουμε παρέα με πάρα πολύ παράνοια και κυρίως κενάζι και τσαχπινιά. Το ξέρω ότι συχτηρίζεις τώρα, το ξέρω ότι είσαι στο δρόμο, το ξέρω ότι έχει κίνηση, είναι Δευτέρα, έχεις μιζεριάζεις, συχτηρίζεις, λες προχώρα ρε γίδι να πάω σπίτι μου, τα ξέρω όλα αυτά. Σε συναισθάνομαι και σε καταλαβαίνω. Λίγη υπομονή γιατί σε λίγο σου ετοιμάζω πραγματικά συγκλονιστικά πράγματα. Αρχικά θα ενημερώσω για την κίνηση, έτσι. Αυτό από μόνο ότι είναι μια πρωτοπορία και μια καινοτομία, θα έλεγε κανείς, γιατί δεν ξέρω ούτε έναν δρόμο στην Αθήνα. Γιατί δεν οδηγάω, αγάπη μου. Και είμαι όλη μέρα σε ένα ταξί, κοιτά το κινητό μου. Πέραν τούτου όμως, θα πορευτούμε όπως μπορούμε, γιατί γίνομαι κεράνια τζίμα, άμα λάχει. Βαθιά ενημέρωση για εσένα. Πριν περάσω σε διαλυματάκι, να δώσω πολλά φιλιά στην Μαρία και τη Χριστίνα που μου έχουν στείλει στο Viber μας 6937 949 949, και θέλω κι άλλα μηνυματάκια. Είμαι αχόρταγος, όσα πιο πολλά γίνεται. Θέλω να σε δω στην παρέα μου ενεργός και όπως πρέπει. Έφυγα για διάλειμμα και τα έχουμε ξαναπεί. Μικρούλι, είναι τόσο δά. Είσαι που σαν τζουτσουράγκο θα είναι το διαλυματάκι. Θα κάνεις την υπομονούλα σου και έρχομαι έτοιμος για όλα.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλυμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαια. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχία.

0: Εργαστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Νέλη Κοκκίνου.
6: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
5: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
7: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
12: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Είμαι ο Φιλέας.
17: Και εγώ η Φογ.
16: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
17: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
16: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
17: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
16: Και πώς γίνεται αυτό?
17: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
16: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
17: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
18: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
19: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
20: Ο ρυθμός τα σπάει.
21: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
22: Δεν αλλάζει.
23: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
24: Εξηγήστε μου εσείς που δεν...
25: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
26: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
27: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
28: Δε Γιάννης Κατινάκης

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και πάλι εδώ είμαστε στην πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και φυσικά Γιάννης Κατινάκης στο The Γιάννης Κατινάκης Show, που μέχρι και τις 8 θα κάνουμε εξαιρετική παρεούλα. Σε λίγο ενημερώνω για την κίνηση που ένα πουλάκι μου είπε, ο χάρτης είναι το πουλάκι φυσικά έτσι, ότι σήμερα γίνεται λίγο πανικούλης, θα τα δούμε ένα-ένα και σιγά-σιγά με αυτή την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση που δίνουμε πάντα στο ρυθμό 949. Πότε θα μου πετάξετε γιαούρτι στρούγκα, κανείς δεν ξέρει. Και εννοείται έχουμε σε λίγο πάρα πολλά θέματα, πάρα πολλές επιτυχίες και έχουμε και το δικαστήριο του Γιάννη που εσύ, ναι, εσύ θα μου στείλεις το δικό σου πρόβλημα, το δικό σου πόνο, το δικό σου καημό και εγώ θα τον λύσω εδώ στον αέρα του ρυθμού 949. Αλλά δεν περιμένω μόνο προβλήματα, έτσι. Περιμένω πολλά και διάφορα μηνυματάκια να μου κάνεις την ωραία, τη σωστή την παρεουλίτσα. 6937-949-949 το Viber μας. Η ζέστη δεν λέει να τζάσει, να πάρει πόδι κλωτσά, να πάρει πόδι ου να φύγει. Παιδιά, θέλω να βάλω ζακετούλα, θέλω να είμαι λίγο έτσι πιο. Λίγο πιο χουχουλιαστό. Δεν αντέχω άλλο να μυρίζει μασχαλίλα γιατί κατοικεί και δομοκού υδροτήλα. Δεν θέλω, δεν θέλω. Θέλω να βάλω τα μακριά μου τα τζιν, τα μπουφάν μου, να είμαι τι ωραία, τι καλά, να μην υδρώνουν τα μέτωπα. Θέλω χειμώνα. Θέλω να πω αρχιμηνιά και αρχιχρονιά, ψηλή μου δεντρολιβανιά. Τέλος το καλοκαίρι. Μπήκε Σεπτέμβρης. Να τζάσει να πάει αλλού. Του χρόνου πάλι. Ναι, και αφού γκρίνιαξε ακόμα μία φορά, νομίζω ότι είμαι έτοιμος να περάσω στον ένα και μοναδικό Νίκο Οικονομόπουλο με το ένοχο κορμί. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις, δυναμώνεις την ένταση. Ακολουθεί και Κατερίνα Λιόλιου έτσι για το καλό, γιατί στα όπα όπα σε έχω. Και σε λιγάκι κίνηση εδώ στο ρυθμό 949.

φημίζεις κάτι από Ελλάδα. Δηλαδή, μποντιλιάρισμα, φάσκελο, μπινελί και κατάλαβες. Όλα αυτά τα ωραία. Κατερίνα Λιόλιου, αγαπημένη πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης, βεβαίως με πάρα πολύ κέφι για να μπει καλά εβδομαδούλα, να μπει όπως πρέπει και μας αρμόζει. Και τώρα ήρθε η ώρα της ενημέρωσης. Καθώς είμαι, θα λέγε κανείς, η Όλγα Τρέμη, η Ράνια Τζίμα. Θα με έλεγα και λίγο Βίκυ Φλέσσα του ρυθμού 949, βεβαίως. Φοράω νοερό ταγέρ και ήρθε η ώρα να ενημερώσω για την κίνηση. Βάζω και χαλί κινήσεως, ο απατής, και έχω ανοίξει διάπλατα το χάρτη. Τον βλέπω μέχρι να βγάλω κρυθαράκι. Και άκου τώρα τι περίεργα πράγματα γίνονται. Βλέπω πρώτα Κηφισό, τον κοιτάω, του κλείνω το μάτι και βλέπω ότι ο Μισός από Περιστέρι μέχρι και Μεταμόρφωση πράσινος κατά πράσινος. Δεν υπάρχει ψυχή ζώσα, είναι η αποκάλυψη. Δεν υπάρχει ούτε ένα αυτοκίνητο. Στην Μεταμόρφωση έρχεται και γίνεται το σύστριγλο ξαφνικά και ξαναλέω, κάτι συμβαίνει στη Μεταμόρφωση, κάποια μυστική οργάνωση, κάποιο γλεντοκόπι, κάποια χώρο εσπερίδα και δεν το έχω μάθει ακόμα, διότι κάθε μέρα είναι κατακόκκινη. Και ενώ υπάρχει μια πρασινάδα από το Περιστέρι μέχρι και το Εγάλεο, παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται. Υπολογίζω γύρω στα 86 με 87.000 αυτοκίνητα. Πίχτρα, μην πατήσετε. Πηγαίνετε στο άλλο μισό που δεν έχει κίνηση. Επίσης βλέπω, παιδιά, και Αττική Οδό, που πάλι δεν το καταλαβαίνω. Μην πηγαίνεις, αγάπη μου, από Αττική Οδό και θα φας τα νιάτα σου εκεί πέρα 3,5 χρόνια στους δρόμους και θα πληρώσεις και 2,80. Μην είσαι χαζός. Listen to me, I know the good solutions. Α, μην μιλήσω για Κηφισίας. Ο Χριστός και η Παναγία, τι φλανάχει το Μανχάταν. Εκεί υπολογίζω γύρω στα 38 με 39.000 αυτοκίνητα με αποκορύφωμα το κέντρο, που στο Κολωνάκι βλέπω γίνεται ο πανικός και στο Παγκράτη. Όμως υπάρχουν και οι φωτεινές

λύσεις, διότι βλέπω π.χ. ότι στην Ανθούσα δεν έχει ψυχή ζώσα. Θα μου πεις, τι να πάω να κάνω στην Ανθούσα? Να πας εκεί πέρα, να κινείς ελεύθερος, να κάνεις διπλό τόλμ κατά κόρυφο γέφυρα. Επίσης, στην Παλίνη, άνθρωπος παιδιά, ούτε άνθρωπος ούτε σκύλος. Και Πειραιά, α όχι, Πειραιά παιδιά, κάτι ψηλό γίνεται. Φεύγετε βρε πάλι, φεύγετε, καλά κάνετε. Φύγετε να διάσει η Αθήνα, να ησυχάσουμε. Ενημέρωσα εγώ τώρα, μάλλον θα έλεγε κανείς. Στείλε μου κι εσύ αν ενημερώθηκες ή αν δεν ενημερώθηκες, στείλε μου τι όντως συμβαίνει στους δρόμους. 6937-949-949 το Viber μας. Και να δώσω και τα φιλιά μου στην, πώς τη λένε, α δεν μου λέει όνομα, α, από τη Ζωή Τουφ 5 χρονών. Περίμενε, τώρα η Ζωή Τουφ είναι 5 χρονών ή μου στέλνει η μαμά? Τέλος πάντων, τα φιλιά μου όπως και να έχει. Και αφιερώνω πάνω κι άμμο σαν ταινία παλιά που τέλος.

0: τι κάνεις?
1: Είμαι καλά. Είμαι καλά, Ζώσεφιν. Σε ευχαριστώ που ενδιαφέρεσαι για εμένα και είμαι εδώ πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου βεβαίως. Αυτή θα είναι η παρεούλα σου μέχρι και τις 8. Σήμερα Δευτερούλα που είναι ομολογωμένως μια πάρα πολύ μίζερη ημέρα καθώς ξεκινάει η εβδομάδα, οπότε χρειάζεσαι ένα ενέσιμο χαράς, τις επιτυχίες του ρυθμού και τη γάργαρη φωνούλα μου ελπίζω να σου φτιάχνει το κέφι. Και άκου τώρα, αδερφάκι μου, τι γίνεται στον κόσμο, έτσι, γιατί εγώ κάνω έρευνες για εσένα. Η πιο ζηλιάρα γυναίκα στον κόσμο, θα μπορούσα να είμαι εγώ σίγουρα, βάζει στο σύζυγό της να περνάει από ανιχνευτή ψεύδους κάθε φορά που επιστρέφει στο σπίτι. Άκου εδώ, ζουρλαμάρα. Η Ντέμπι Γουντ, Γουντ δεν είναι ξύλο, Ντέμπι ξύλο τη λένε, μην του ρίχνετε καμία. Τέλος πάντων, από τη Βρετανία έχει γίνει γνωστή διεθνώς ως μία της πιο ζηλιάρες γυναίκες στον κόσμο εξαιτίας των ακραίων μέτρων που έχει οθετήσει για να ελέγχει την πιστότητα του συντρόφου της. Η ζήλια της λέει έχει επηρεάσει ακόμα και την καθημερινότητά τους, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα περιορίζει ακόμα και το τι μπορεί να δει στην τηλεόραση για να μην κοιτάξει άλλες γυναίκες. Μα για το όνομα του Γεραμπέως, του Θεού και της Αγίας Θέκλας. Παιδιά, εμένα θα ακούτε. Πρώτον, γιατί σας λέω να μην κάνετε σχέσεις? Γιατί η σχέση τον ταράζει τον άνθρωπο, τον διχοτομεί κάπου. Βλέπεις τι κάνει άλλη. Αρχικά, πού υπάρχει ανιχνευτής ψεύδους? Να τον αγοράσω και εγώ, γιατί όχι για μένα, για ένα φίλο μου. Δεύτερον, αν είναι να στην κάνει, αγάπη μου, την κουτσουκέλα και να σε κάνει αντιλόπι, ενώ όχι, ποια έχουν κέρατα, ταρανδούλα, βεβαίως, ταρανδούλα, να μην χωράς να περάσεις από την πόρτα, θα το κάνει και δεν θα πάρεις και χαμπάρι. Επίσης, αυτές που ζηλεύει συνήθως ή αυτή που ζηλεύει συνήθως, δεν είναι αυτή ή αυτές που θα σου κάνει την κουτσουκέλα, αγάπη μου. Είναι αυτή που δεν υποψιάζει, είναι αυτή που δεν ακολουθεί, που κρύβει τα ίχνη της, αστυνόμος Μπέκας. Βεβαίως, επίσης, άμα να είσαι με έναν άνθρωπο και να τρελαίνεσαι και να μην του έχεις εμπιστοσύνη και να λες τι έκανες, πού ήσουν, γιατί χτύπησε το τηλέφωνο, έχεις αλλάξει κωδικό, τι συμβαίνει, δεν ευχαριστιέσαι τη σχέση. Αυτό είναι Γολγοθάς, είναι μαρτύριο. Η σχέση πρέπει να είναι χαρά, απόλαυση, έρωτας, πρέπει να είναι σορολόπ, πρέπει να είναι τι ωραία, τι καλά. Δεν χρειάζεται να γλουτιαζόμαστε, να είμαστε δυσκύλοι σε μία σχέση. Έχω να πω εγώ, ο ειδήμων των σχέσεων. Γι' αυτό και δεν κάνω, κατάλαβες? Γι' αυτό και δεν κάνω. Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα. Και μετά το δικό μου τελείριο, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αναλάβει ο Σάκης ο Ρουβάς, που λέει: δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Κατάλαβες? Αφιερωμένο σε ζηλιάρα είναι αυτό. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Δυνάμωσε την ένταση, ο Σάκης είναι εδώ, και αφού δυναμώσεις, στείλε μου και ένα μήνυμα. Με έχεις λίγο ξεχάσει σήμερα, κανόνισε. 6937-949-949, το Viber μας.
0: Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να μου φυλακίσει. Χωρίς να θέλω δεν μπορώ.

0: Πάμε λίγο. Ο κόσμος αλλάζει και μόνο αυτό με νοιάζει. Όχι, εμένα με νοιάζουν και άλλα πράγματα. Όπως να έχει κρέπα 2,5 θερμίδες, το μαρούλι 500, καταλαβαίνεις. Παιδιά, τι αδικία ζωής είναι αυτή, θα το δείξω και αυτό το θέμα τώρα, έτσι. Ό,τι δεν παχαίνει και είναι υποτίθεται υγιεινό, Παναγιά μου και Χριστέ μου, σου προκαλεί τον εμετό. Δηλαδή, άμα έχω πάθει μια δηλητηρίωση, θα φάω μπρόκολο και μαρούλι, να ξεράσω γλου. Και ό,τι πραγματικά είναι βάλσαμο για την ψυχή, μια ωραία πίτσα, ένα σουβλάκι με το γύρο, με το λιπαρό που εφραίνει την ψυχή, 600 θερμίδες το καθένα. Όχι, αγάπη μου, και σου λέει φράζει και την αρτηρία στα 30 έφραγμα. Δεν το δέχομαι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αδικία της ζωής. Το φαΐ, παιδιά, το φαΐ είναι πάντα εκεί. Σύντροφος, φίλος και συνοδοιπόρος σε κάθε δυσκολία, σε κάθε στιγμή. Αλλά μετά, φραγμένες αρτηρίες. Τα είπαμε. Σταματάω λοιπόν την παράνοια, γιατί είμαι ο Γιάννης Κατινάκης, πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα είμαι εδώ μαζί σου. Σε λίγο έχουμε και το δικαστήριο με τα δικά σου προβλήματα. Και πριν σου πω τι έρχεται, να δώσω δύο φυλάκια, ωραία, να ζιάρικα και ρουφιχτά. Ένα στον Παναγιώτη, που μου λέει καλησπέρα, Γιάννη μου. Και ένα στην Θάλια που επίσης με καλησπερίζει. Μουα, και στη Θάλια. Και τώρα απευθύνομαι σε όλους, γιατί έρχεται κάτι πραγματικά μοναδικό. Κάτι παίζει Powered by Day. Επιστρέφουμε Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Τώρα σε 3 μέρες, 4, πόσες είναι. Γιατί έχουμε 5 με 8 το απόγευμα μία εκπληξάρα στην πλατεία Συντάγματος. Αρχικά 3 ώρες μαζί μου. Αυτό από μόνο το θεωρώ ότι αρκεί έτσι για να έρθεις. Αλλά αν δεν αρκεί, ντροπή σου. Σου έχω, αχ, τι σου έχω. Που δεν μπορώ να πω. Μου δένουν τα χέρια και το στόμα. Δεν μπορώ. Έλα και δεν θα χάσεις. Στο εγγυό με εγώ και στο υπογράφω με το αίμα μου. Τώρα, διαλυματάκι. Ορκίζομαι μικρό, δεν θα μου φύγεις, θα κάτσεις εδώ και επιστρέφω με πάρα πολλά και δεν αποκαλύπτω άλλα, με πάρα πολλά.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Καλημέρα.
3: Ναι.
4: Μωρή καλές αρχές, να σας πω, πού είναι η άλλη Ουγγαρέζα.
2: Εδώ είναι,
3: εδώ
2: δίπλα
3: είμαι,
2: μας.
3: Εδώ θα μιλήσεις.
4: Μην τα γούνα, πείτε μας. Είναι μωρή την κομπλεξικιά. Λοιπόν. Λοιπόν, ακούστε, χάλια ναι. Είστε, δεν ακούγεστε. Oh. Μικρά όν, δεν ψάχνει το τσούμπου. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
2: Είχα μια δασκάλα, μου είπε μεγάλη κουβέντα.
3: Ναι.
2: Στον έρωτα και στην τέχνη σου δεν θα σε χορταίνουν ποτέ, ναι, έτσι πρέπει. Θα βγαίνεις λίγο πριν σε χορτάσουν.
3: Μπράβο.
2: Μεγάλη
5: σωστό.
2: Κουβέντα.
5: Το έχω πάθει με κοπέλα.
2: Τι θα ξεκινήσουμε το μάθημα.
5: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους άθλους του Ηρακλέους.
2: Το λιοντάρι.
5: Ποιο λιοντάρι.
2: Η Λεγνέιδρα.
3: Αυτό το μόνο εύκολο.
5: Υπήρχε κάποιος που φύλαγε τον Άδη.
2: Ο Κέρβερος.
5: Μια ηλια νέα είδωα. Μια ο
2: Κέρβερος. Έλα, όλα τα ράιτς βάλει μέσα.
1: Πρωινά Ναυάγια. Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
8: τι κουαλίτα.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχει βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Java ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Skepticism Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Η Άννα Βύση Powered by ΔΕΗ γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
4: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Ναι, ναι, ναι. Εδώ είμαστε πάντα στα καλύτερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, βεβαίως, εδώ είμαι, καθότι είμαστε στο The Γιάννης Κατινάκης Show. Θα μπορούσε να λείπει ο Γιάννης Κατινάκης, λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή σε καμία των περιπτώσεων. Σε υποδέχομαι λοιπόν με πάρα πολύ κέφι για να μπει καλά εβδομαδούλα. Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, σιγά σιγά στα μέσα του Σεπτέμβρη. Το οποίο τι σημαίνει? Τζάι το καλοκαίρι. Και αυτοί που λένε τα αποκαλόκαιρα και 32 Σεπτέμβρη, φεύγουνε κι αυτοί. Φεύγα κι εσύ μακριά, να έρθει φθινόπωρο, να έρθει Χριστούγεννο, να πούμε αρχιμηνιά και αρχιχρόνια, ψήλι μου δέντρο, λιβάνια. Τι ωραία, τι καλά με τις ζακετούλες μας. Θα μου πεις, λένε, κρύο καιρός για δύο. Θα μου πεις, εσύ Γιάννη σε μπακούρισε μόνος. Δεν πειράζει, ας έρθει το κρύο να μην υπάρχει υδροτήλα και θα βρω εγώ τι θα κάνω. Θα πορευτώ όπως πρέπει. Επίσης, θέλω το Viber μου να γεμίσει με μηνυματάκια. Θέλω να μου πεις τα νεάκια σου, πώς τα περνάς ή και το παραπονό σου, έτσι. 6937-949-949 το Viber μας. Τώρα που αρχίζει και νυχτώνει και όλα σιγά σιγά είναι πιο ρομαντικά. Είμαι και μόνος στο στούντιο. Σε θέλω για παρέουλίτσα. Θα μου πεις, έκανε λίγο ρατικό τώρα. Δεν πειράζει. Γίνομαι και από αυτό αμαλάχη. Αλλά αφιερώνω και τα καλύτερα γιατί έρχεται ο Θόδωρας. Θοδωρής Φέρης και είπες. Δυνάμωσε την ένταση γιατί η καψούρα είναι εδώ στο ρυθμό 949. Ακολουθεί Ηλίας Βρετός και σε λίγο ο Γιαννάκης πάλι μαζί σου.

0: Να, λοιπόν, που είσαι εδώ στα καλύτερα, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Απολαύσαμε τον ένα και μοναδικό Ηλία Βρετό. Παιδιά, τον συμπαθώ πάρα πολύ τον Ηλία. Και έχουμε κάνει και εξαιρετικό βιντεάκι μαζί, να μπείτε να το δείτε. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα στο The Γιάννης Κατινάκη Show, βεβαίως. Τώρα που αρχίζει η κίνηση και είναι στα ύψη, τώρα που ο Κηφισός είναι, όχι ρε μη πόλη τα μεσάνυχτα, είναι ο Κηφισός, Τόκιο και Κορέα μαζί. Τώρα που χρειάζεσαι έτσι μία νότα και δροσιάς και τσαχπινιάς και ναζιού, όλα μαζί, τώρα είμαι εδώ για σένα. Επίσης, είμαι εδώ για να σου λύνω και τα προβλήματά σου, γιατί εντός ολίγου έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη. Και αν δεν ξέρεις τι είναι, θα κάνω την ξύγα μου αμέσως. Τι είναι το δικαστήριο? Μου στέλνεις πολύ απλά στο Viber μας 6937-949-949 τα δικά σου προβλήματα, το δικό σου πόνο και καημό. Μπορεί να είναι: Γιάννη, δεν μου βγαίνει ο μήνας. Είναι 7 του Σεπτέμβρη και έχω 33 cents. Γιάννη, δεν μ' αρέσει η δουλειά μου, θέλω να αλλάξω. Τι να κάνω, υποφέρω. Γιάννη, μου τη σπάει η γειτόνισσα. Γιάννη, δεν έχω γκόμενο. Γιάννη, έχω γκόμενο και μου σπάει τα νεύρα. Ό,τι και αν έχεις, θα μου το στείλεις και εδώ θα το λύσουμε παρέα στον αέρα του ρυθμού 949. Πιάσε κινητό αναχείρας, να σε βλέπω. Σε βλέπω, δεν το πιέσες. Πιάσε. Έτσι, μπράβο, και στείλε μου το μήνυμά σου στο 6937-949-949. Περνάω σε διαλυματάκι και εντός ολίγου πάλι μαζί σου, έτοιμος για όλα.
1: Κάθε καλοκαίρι αφήνει πίσω του μια στιγμή, έναν άνθρωπο, ένα μέρος, μια ιστορία που θα θυμάσαι και σχεδόν πάντα ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και κυρίως γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.

0: τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical.
1: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
2: Ερμού 61.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
4: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
6: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
4: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
5: 2-1!
4: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna. Πάντα κάτι για σένα.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Δοχεία και κλασέρια να τα οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
13: Σχολείο Μουστάκας.
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
14: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
15: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
17: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
18: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
19: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
20: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
21: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
22: Μα έχω αδειά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει τα όνειρά μου.
23: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
24: Γιάννης Κατινάκη Σόου καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
25: Ρυθμός 949.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, αγαπημένοι μου φίλοι και ακροατές, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Αχ, Παναγιά μου, λαχάνιασα. Δύο γυροβολιές έριξα πριν βγω στον αέρα. Τίποτα, παιδιά. Τα γεροντάματα είναι εδώ και η επικουρική σύνταξη επίσης. Γιάννης Κατινάκης, για μία ώρα ακόμα θα είμαι μαζί σου. Καλέ, λαχάνιασα. Πού να κάνω και γυμναστική, που λένε όλοι, κάνε γυμναστική. Είναι χαρά, είναι ευεξία. Όχι, καλέ. Εδώ δύο βήματα κάνω. Άμα δεν γίνει φούσκα μου ζέπελιν, δεν πάω να κατουρίσω. Πήρα παρακάτω, τρέχω στα λαγκάδια και στα βουνά. Εδώ θα κάτσω, γλουτοκαθίστρα και ζωή χαρισάμενη. Λοιπόν, μέχρι και τις 7 λοιπόν. Μέχρι και τις 7. Αχ, δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά. Μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου. Και ήρθε η ώρα, υπενθυμίζω, να μου στείλεις τα δικά σου προβλήματα στο Viber μας. 6937-949-949. Στείλε μου τον πόνο και τον καημό σου για να τα λύσουμε όλα εντός ολίγου εδώ στον αέρα του ρυθμού, στο δικαστήριο του Γιάννη. Μη βαριέσαι να μου στείλεις, σε βλέπω και θα σε μαλώσω. 6937-949-949 το Viber μας. Και τώρα έρχεται φορτωμένη με καψούρα και ερωτισμό η Νατάσα Θοδωρίδου με το φορτηγό της. Δυνάμωσε την ένταση και η Νατάσα είναι εδώ για να σε ταξιδέψει, να σε μαγέψει και να σε καψουρέψει. Δώσε, Νατασάρα μου, δώσε και σώσε.

0: πάλι βεβαίως και live. Έχω την Έλληνα Ντάντζερ στο στούντιο που κάνει ιδέες. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 8 στο The Γιάννης Κατινάκης Show. Βεβαίως εδώ που τα περνάμε εξαιρετικά, ακούμε τις επιτυχιάρες μας. Ανεβαίνει το κέφι και όλα πάνε υπέροχα. Τώρα όμως, χαμηλώστε τα φώτα, γιατί ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, του Γιάννη Κατινάκη, αλλά κυρίως η δική σου, γιατί ήρθε η στιγμή να λύσω το δικό σου τον πόνο, το δικό σου τον καημό στον αέρα του ρυθμού 949, γιατί ήρθε η ώρα για το δικαστήριο του Γιάννη.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθε.
3: Ετών.
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, να ξεπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Ο απατής, έλα στο κελί 33. Πήγα στον Κορυδαλό, βεβαίως, γιατί είμαστε και αντρούκλες εδώ πέρα στο ρυθμό 949. Και έχω φίλη που έχει στείλει πραγματικά το μνημόνιο σε ένα μήνυμα. Είναι έκθεση ιδεών, θα το διαβάζω όμως γιατί αντέχω. Γιάννη, έχω πρόβλημα, για να με ακούς σίγουρα. Η αδερφή μου παίρνει διαρκώς τις μπλούζες μου. Και εντάξει, αυτό το κάνουν όλα τα αδέλφια. Αλλά συγκεκριμένη δεν με ρωτάει ποτέ. Σιγά μου σε ρωτήσω κιόλα. Τι θα βάλω, με αποτέλεσμα χθες που ήθελα να βγω με γκομενάκι, είχε πάρει την μπλούζα που ήθελα να βάλω και αναγκάστηκα να βάλω μία η οποία δεν ήταν η τυχερή μου. Το ραντεβού περιττό να σου πω ότι πήγε χάλια και σε ρωτάω, τι να κάνω για να σταματήσει. Αρχικά, αν αυταπατάσαι ότι το ραντεβού πήγε χάλια λόγω της μπλούζας, θέλω να σου πω περαστικά και να συνταγογραφήσω λίγο ρεαλισμό, μία δόση ρεαλισμού και λίγο αυτογνωσία. Πρώτον, το ραντεβού, αγάπη μου, δεν έχει να κάνει με το τι θα βάλεις, αλλά το τι θα βγάλεις και πώς θα το βγάλεις και πότε θα το βγάλεις. Το ρούχο δεν έχει καμία σημασία. Άμα βγεις με κάποιον και κοιτάξει, τι μπαγε. Τη βάτα, τη μπλούζα, αν είναι βεραμάν, μπλε ή πράσινο, μπες κακού με του ή μπες καλού με του, δεν κάνει για σένα, δεν έχει καμία σημασία στο ραντεβού. Έχει να κάνει η ενέργεια, τα βλέμματα, το πάθος, η σπίθα. Άμα κοιτάει την μπλούζα, πάρε πόδι κλωτσά, πάρε πόδι ου. Βέβαια, θα μου πεις, αν είναι η γούρικη μπλούζα, γιατί κάτι τέτοιο έχω κι εγώ, κατάλαβες, με τις γούρσους γιες. Εκεί πέρα δεν μπορώ να πω τίποτα. Και η λύση ποια είναι? Η λύση είναι μήνυση, εξώδικο, απέλαση και κρύβεις τα ρούχα σου. Πολιτισμό. Και να σου πω κάτι, την αποκληρώνεις κιόλας. Βεβαίως, γιατί να σου πω κάτι, δεν θα μείνουμε εμείς αφάγωτοι και χωρίς κολατσό από το ραντεβού επειδή η αδερφή σου αποφάσισε να βάλει χέρι στην ξένη περιουσία. Βεβαίως, θα μου πεις υπερβολικός. Καθόλου, καθόλου. Γιάννης Κατινάκης, πάντα με ποιοτικές λύσεις στο ρυθμό 949 και πάντα με τα καλύτερα τραγούδια, γιατί έρχεται η Κέτη Γαρμπή που λέει «Εσένα μόνο». Δώσε και τούλα, τούλα και τούλα, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Κανένα.

0: πως να χωρέσει ο χρόνος σε μια ευχή. Παραξένο παιχνίδι είναι η ζωή. Όχι, δεν έχει χαλάσει το ραδιοφωνό σου. Είμαι εγώ. Είμαι ο Γιάννης Κατινάκης και αποφάσισα να τραγουδήσω, γιατί έχω μια φωνούλα έτσι γάργαρη και ωραία, θα έλεγε κανείς. Μάλλον όντως κανείς. Και είμαι πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες στο The Γιάννης Κατινάκης Show, που έχουμε το Γιάννη Κατινάκη, γι' αυτό είμαστε στο The Γιάννης Κατινάκης Show. Και πάρα πολλές επιτυχίες. Και πέρα από αυτό, και πάρα πολλά νέα από όλο τον κόσμο, βεβαίως. Βαθύ infotainment η εκπομπή αυτή. Και άκου τώρα τι έγινε σε έναν αγώνα τένις, έτσι. Πήγανε κάτι πιτσιρικάδες και θα μπορούσαν να φάνε ένα hot dog, λουκάνικο ωραίο, εφραίνει την ψυχή. Θα μπορούσαν να φάνε ένα κομμάτι πίτσα, ρε παιδί μου, να φάνε ένα σουβλάκι. Αυτή τι φάγανε όμως, τι φάγανε, προϊόντα και ένωσης. Περίπου. Μοιάζει, γιατί πήραν κότο μπουκές, καλά μέχρι εκεί, και για συνοδευτικό, χαβιάρι. Ξεράσω, γλουπαναγία μου, θα ξεράσω υποπόταμους. Με εξήγησέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι σοβαρή ψυχοπαθολογία μπορεί να έχεις για να συνδυάσεις κότο μπουκιά με χαβιάρι. Το μεταξύ, το χαβιάρι τι είναι, ψάρι, βακαλάο, τι είναι, μυζήθρα. Αυγά ψαριού, ο Χριστός και η Παναγία θα. Και είναι και πανάκριβο το χαβιάρι. Όχι, παιδιά μου. Εγώ θέλω τα παραδοσιακά. Τα ωραία. Θέλω τη γυρούμπα μου. Θέλω την παϊδούγκα μου. Θέλω τη σουβλακούγκα μου. Δεν θέλω τώρα χαβιάρι και μεταγιόν γαρίδας και φινόκιο και μουσταλευριά και σίκαλη. Αυτά είναι για τους φλόρους, αγάπη μου. Φάε γαρδούμπα να λιγδώσει το ντεράκι σου. Και αφού τη φας, στείλε μου και ένα μηνύματάκι. Μην με ξεχνάς. Εδώ είμαι για σένα και παλεύω. 6937-949-949 το Viber μας. Και εγώ σου έχω Νίκο. Όχι όποιον και όποιον Νίκο. Νίκο Οικονομόπουλο. Όπου και αν πας, πάντα στο ρυθμό 949 θα γυρνάς.
1: Η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: Αγαπώ σημαίνει να μην μου πρίζει τα ζωτικά όργανα και να μην μου τα κάνει ζέπελιν, θα πω εγώ, έτσι. Αυτές είναι οι δικές μου συμβουλές. Αγαπημένος Γιώργος Μαζωνάκης, γιατί όσο ζω, μαζώ. Πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου, να τα περάσουμε εξαιρετικά. Τώρα, έτσι, όπως εικάζω ως σαν Μαντάμ Ζαΐρα, που διαβάζω και τη μικρή και τη μεγάλη Αρκάνα, πρέπει σιγά σιγά να φτάνει στο σπιτάκι σου. Τελειώνει πολύ τα λέπα, γιατί βλέπω και τους χάρτες. Τίποτα, παιδιά. Όλα πράσινα. Ο Κηφισός, έρημη πόλη τα μεσάνυχτα. Η Κηφισίας, όχι τόσο. Λίγο πορτοκαλί, λίγο κόκκινη. Δεν λέτε να πάτε σπίτια σας. Και η Αττική Οδός, παιδιά. Τι συμβαίνει με την Αττική Οδό? Όλοι είστε εκεί. Είναι μαζοχισμός, παιδιά. Γιατί και πληρώνεις και είσαι στην κίνηση. Άκουμε που τα λέω, ξέρω εγώ, η πολύ σοφή αλλά νέα κουκουβάγια Γιάννης Κατινάκης. Υπενθυμίζω, 6937 949 949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου, γιατί να σου πω κάτι. Αν με ξεχνάς, εγώ στενοχωριέμαι και κλαίω, γιατί λέω κάθε μέρα εδώ τα φιλαράκια με παρεούλα μου, τι γίνεται μετά? Έχω σύνδρομο εγκατάλειψης και απόρριψης. Δώσ' μου αγάπη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, στο 6937 949 949. Και εγώ περνάω σε διαλυματάκι και τα έχουμε ξεκαθαρίσει. Το διάλειμμα είναι μικρό. Δεν σου επιτρέπεται να αλλάζεις σταθμό. Μένεις εδώ, πιστή Πινελόπη, και σε λίγο η φωνούλα μου πάλι στα αυτάκια σου.
1: Πρωινά Ναυαγία.
2: Καλημέρα.
3: Ναι.
4: Μωρή Γαλέζαριέ, να σας πω, πού είναι η άλλη Ουγγαρέζα?
2: Εδώ είναι,
3: εδώ
2: δίπλα
3: είναι,
2: μας.
3: Εδώ
2: είναι,
3: εδώ.
4: Με τα γούνα.
3: Πείτε μας.
4: Είναι, μωρή, την κομπλεξικιά. Λοιπόν. Λοιπόν, ακούστε, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει το τσούμπου. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
2: Είχα μια δασκάλα, μου είπε μεγάλη κουβέντα.
3: Ναι.
2: Στον έρωτα και στην τέχνη σου δεν θα σε χορταίνουν ποτέ, έτσι πρέπει. Θα βγαίνει λίγο πριν σε χορτάσουν.
3: Μπράβο.
2: Μεγάλη
5: Σωστό.
2: Κουβέντα.
5: Το έχω πάθει με κοπέλα.
2: Τι θα ξεκινήσουμε το μάθημα?
5: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους άθλους του Ηρακλέους.
2: Το λιοντάρι.
5: Ποιο λιοντάρι?
2: Της Νεμέας, η Λερναίδρα.
3: Αυτό είναι το μόνο εύκολο.
5: Υπήρχε κάποιος που φύλαγε τον Άδη.
2: Ο Κέρβερος.
5: Μια ηλια νέα είδα. Μια ο
2: Κέρβερος. Έλα, όλα τα νέα έχεις βάλει μέσα.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Να δω.

Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.

0: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
1: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
0: Αυτό είναι σχετικό.
1: Με τι?
0: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
2: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
5: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
4: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Λαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Λαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης.

Θέλω πράγματα ανεβασμένα όπως η διάθεση και η ψυχολογία. Σε θέλω χαρούμενο γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Μπήκαμε λίγο φόρτσα τα πανιά, με λίγο παραπάνω και θα πω ότι χρειάζεται. Θα έρθω λίγο και θα ισορροπήσω. Γιάννης Κατινάκης βεβαίως, το The Γιάννης Κατινάκης Show, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμούλι μας και τα περνάμε εξαιρετικά. Και σήμερα κάναμε πράγματα και θάματα. Και στον αέρα σε έβγαλα και τραγούδησες. Στον Οριλά κόντεψα να πάω και δώρα σου έδωσα και τα προβλήματά σου έλυσα. Αν έχεις παράπονο, πραγματικά είσαι αχάριστος. Και τώρα σιγά σιγά φεύγει και ο ήλιος, φεύγει και η ζέστη, φτάνει στο σπίτι σου, έρχεται η νύχτα. Είναι όλα ρομαντικά και ωραία, βέβαια. Θα μου πεις Δευτέρα, τι να κάνουμε, μιζέρια. Να σου πω όμως κάτι. Να βγεις τη Δευτέρα, βεβαίως. Διότι εγώ που ξέρω και είμαι ξύπνιος, δεν θα βγω Παρασκευή, δεν θα βγω Σάββατο που γίνεται ένα μικρό Μπρούκλιν στο Χαλάνδρι. Θα βγω την Τρίτη, θα βγω τις νεκρές ημέρες εκεί πέρα που δεν θα μου ζαλίσουν τα ζωτικά όργανα και δεν θα μου τα κάνουν ζέπελιν και τσουρέκια στεργίου. Βγες λοιπόν, πιες το ποτάκι σου, ήρεμα και ωραία, γιατί να σου πω κάτι. Τις ημέρες εμείς τις κάνουμε μίζερες. Έχει γίνει τώρα κάποιος άτυπος κανόνας, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη δεν βγαίνουμε. Θα βγεις αγάπη μου, θα μου πεις, δουλεύω πέντε. Δεν πειράζει, θα το πας σε ρί, γιατί μια μέρα θα πεθάνεις και θα κοιμηθείς στον αιώνιο ύπνο. Μια ευίωνη εκπομπή θα έλεγε κανείς, οπότε σταματάω, γελάκι Ντάντζελο, γιατί περιμένει η Κάθριν, Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό, δυναμώνει στην ένταση. Περιμένει, θα τον πάρει το λογαριασμό. Θα τον πάρει. Για να δούμε λοιπόν. Ακολουθεί Γιάννης Πλούταρχος και καπάκι η απόλυτη αναβίση με το Αιγαίο. Πάμε λίγο να γίνει πανικός.

0: πήρε τον άνεμο, το Μελτέμι, το Αιγαίο, τη Μαρίδα και το Βακαλάο. Και τα μυαλά μας πήρε η Αναβίση βεβαίως, γιατί είναι η απόλυτη Ελληνίδα Στάρ και την ακούσε εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που ούτως ή άλλως θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και 5 με 8 καθημερινά, John Κατσινάκης για τους φίλους από το εξωτερικό στο The Γιάννης Κατσινάκης Show. 5 με 8 τα περνάμε εξαιρετικά. Και τώρα ήρθε η ώρα του αποχωρισμού. Ήρθε η ώρα να σε παραδώσω σε ένα κορίτσι μικρό, θα έλεγα αν ήταν μικρό. Τώρα θα πω όμως σε μια όριμη γυναίκα με στο σαγερμά γινωμένο, βεβαίως. Σε μια υπερήλικη. Είναι η Έλληνα Ντάντζελο λοιπόν, αυτή η κυρία, η γυραιά Ήπειρος, που είναι εδώ κάθε μέρα παρά την ηλικία της, αντέχει 8 με 11 κάθε βράδυ, ενώ θα πρέπει να παίρνει το χάπι για την πίεση, να είναι εδώ στον αέρα του ρυθμού 949 και να σου κάνει παρέα, να λέγεται τις ταινίες, τα κουλτουρέ, τα ποιοτικά της. Εσύ, Ντάντζελο, πας για κάμπινγκ.
1: Εγώ αν πηγαίνω,
0: ναι.
1: Πηγαίνω.
0: Φαίνεται.
1: Φέτος δεν πήγα.
0: Γιατί?
1: Φέτος πήγα πιο κυριλέ. Πέρυσι πήγα για κάμπινγκ.
0: Και πού κοιμήθηκε? Μίλα στο μικρόφωνο στους ανθρώπους.
2: Έλα.
0: Πού πήγες για κάμπινγκ?
2: Τι που πήγα? Πήγα σε γκλάμπινγκ βασικά πέρυσι, για να τα λέμε σωστά.
0: Σε τι έβγαλε ένα πνιγμό
2: έβαλε. Γκλάμπινγκ.
0: Γκλάμπινγκ.
2: Γκλάμπινγκ. Τι είναι το γκλάμπινγκ? Είναι ουσιαστικά το κάμπινγκ, ναι. Αλλά πιο. Θα το πω έτσι, πιο κυριλέ. Έχει έτοιμες στημένες τέντες, μέσα έχεις κρεβάτι, έχεις ανεμιστήρα. Είναι όλο πιο.
0: Δεν κοιμόσου στο αμοχάλικο.
2: Όχι, καλέ, σε κρεβάτι ήταν.
0: Άρα δεν πήγε σε κάμπινγκ.
2: Είναι γκλάμπινγκ. Είναι κυριλέ κάμπινγκ.
0: Γκλάμπινγκ είναι το πράγμα.
2: Είδε που λε ότι είμαι γριά. Μέσα σ' όλα είμαι, βέβαια.
0: Μα το γκλάμπινγκ είναι η απόλυτη γεροντοσύνη. Γιατί και για κάμπινγκ θε να πα να το παίξει εκεί πέρα. Μόγλι και Ταρζάν, να το παίξει άγριο νιάτο στην άγρια φύση και μου θε κρεβάτι και στρώμα.
2: Εσύ θα πήγαινε σε γκλάμπινγκ ή σε κάμπινγκ?
0: Εγώ θα πήγαινα στον Αγύριστο. Θα το προτιμούσα. Δεν θέλω τίποτα από τα δύο. Θέλω το πεντάστερό μου που και με αυτό νευριάζω.
2: Γιατί?
0: Γιατί να σου πω και κάτι. Δεν θέλω να. Είμαι αντιδιακοπιστής. Δεν θέλω. Νευριάζομαι τις διακοπές.
2: Μην λες τέτοια πράγματα. Εδώ κάναμε αμάν να φύγουμε διακοπές. Θέλαμε.
0: Να φύγετε όλοι εσείς. Εγώ θα κάτσω εδώ στην άδεια Αθήνα που τώρα δεν είναι και καθόλου άδεια. Έχουν γυρίσει όλοι. Παναγιά μου και Χριστία μου κάνουν να βρω ταξί. Μισή ώρα. Έχω ράματα για τη γούνα σας. Αλλά δεν λέω άλλα γιατί πρέπει να έρθει το κορίτσι αυτό. Μέχρι και τις 11 μένεις μαζί της και εμείς αύριο στις 5 εδώ θα είμαστε. Πολλά, πολλά, πολλά φιλάκια. Μουα.
3: Κάθε καλοκαίρι αφήνει πίσω του μια στιγμή, έναν άνθρωπο, ένα μέρος, μια ιστορία που θα θυμάσει και σχεδόν πάντα ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και κυρίως γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
4: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Οι εκτόσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος μπες δυνατά.
1: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
2: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Έλενα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
3: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις.
2: Μαζί τους, ο Λευτέρης Κρίκης.
3: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
2: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
7: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
6: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
7: Σε

0: 10.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
7: Σχολείο Μουστάκας.
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: 10 στι

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε. Εδώ είμαι και εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θα δανειστώ αυτό που είπε νωρίτερα ο Γιάννης Κατινάκης, ότι δεν υπάρχουν μίζερες ημέρες, εμείς τις κάνουμε μίζερες. Οπότε, τι μας φταίνε οι καημένες οι Δευτέρες? Φταίνε αυτές που είναι σε αυτή τη σειρά? Όχι. Φταίνε αυτές που είναι μετά το Σαββατοκύριακο, που εμείς κανονικά ξεκουραζόμαστε? Πάλι δεν φταίνε. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς το βράδυ της Δευτέρας θα το κάνουμε μαγικό με το δικό μας μοναδικό τρόπο. Λοιπόν, σας έχω πάρα πολλά νέα, έχω πάρα πολλά να μοιραστώ μαζί σας, αλλά εννοείται όσο είμαστε στο δρόμο, να μην ακούσουμε κι εμείς επιτυχίες. Εννοείται θα ακούσουμε, γιατί καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που ακούμε εδώ. Γι' αυτό λοιπόν δυναμώνουμε την ένταση και πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως, έτσι γρήγορα, με Αντώνη Ρέμο. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Καλώς ήλθατε!

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ενώ φοβάμαι στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Πριν από λίγο ακούσαμε και η Ιουλία Καλυμάνη. Και τι θυμήθηκα? Λοιπόν, θυμήθηκα ότι πρέπει οπωσδήποτε να σημειώσετε στο ημερολόγιό σας την ημερομηνία που θα σας πω. 3η 15 Σεπτεμβρίου, στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Εκεί θα είναι η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Θα είναι λοιπόν σε μία μοναδική βραδιά με όλες τις επιτυχίες που ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν. Προπόληση εισιτήριων φυσικά βρίσκεται στο mor.com, αλλά εμείς θα σας αφήναμε έτσι ποτέ. Για να κερδίσεις λοιπόν μια διπλή πρόσκληση, στείλε τώρα Καλυμάνη στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και πάμε να νιώσουμε λίγο μαζί λίγο καλοκαίρι ακόμη. Πώς? Με Κωνσταντίνο Αργυρό, Καμπάνες στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: να μην μείνει
1: τίποτα. Αναστασία, σπάστε τα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και την Παρασκευή που μας έρχεται, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, θέλω να είστε όλοι στην πλατεία Συντάγματος από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα. Γιατί κάτι παίζει, Powered by Day. Επιστρέφει λοιπόν, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού και εκεί θα ζήσετε 3 ώρες ζωντανά με τον ένα και μοναδικό, τον ταλαντούχο, τον Γιάννη Κατινάκη. Και είναι και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Σας λέω ότι στα προηγούμενα κάτι παίζει, έκαναν τις εμφανίσεις τους αγαπημένοι τραγουδιστές. Βέβαια τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτό, ή μάλλον δεν μπορώ να πω τα υπόλοιπα. Εντάξει, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 5 με 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Καλημέρα!
3: Ναι.
4: Μωρή καλέ αρχέ, να σα πω, πού είναι η άλλη Ουγγαρέζα?
2: Εδώ είναι,
3: εδώ
2: δίπλα μα.
3: Θα μιλήσει. Πείτε μα.
4: Είναι μωρή την κομπλεξικιά. Λοιπόν. Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει το τσούκου. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
2: Είχα μια δασκάλα, μου είπε μεγάλη κουβέντα.
3: Ναι.
2: Στον έρωτα και στην τέχνη σου δεν θα σε χορταίνουν ποτέ, έτσι πρέπει. Θα βγαίνει λίγο πριν σε χορτάσουν. Μεγάλη κουβέντα.
5: Το έχω πάθει με κοπέλα.
2: Τι θα ξεκινήσουμε το μάθημα?
5: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους άθλους του Ηρακλέους.
2: Το λιοντάρι.
5: Ποιο λιοντάρι?
2: Της Νεμέας. Η Λερναίδρα.
3: Αυτό είναι το μόνο εύκολο.
5: Υπήρχε κάποιος που φύλαγε τον Άδη.
2: Ο Κέρβερος.
5: Μια νέα ήδρα. Μια ο
2: Κέρβερος. Έλα, όλα τα ράιτς βάλει μέσα.
6: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Νέα κυκλοφορία.

0: πληροφορία. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος Ακτόρ, εταιρεία αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Olympia, Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
8: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Βράδυ Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα κάτι το οποίο είναι πολύ ευχάριστο. Θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί έτσι θέλω να γεμίζουμε με όμορφες ειδήσεις, όμορφες εικόνες συνέχεια. Ένα γυμνάσιο λοιπόν στην Κυψέλη, μια καθηγήτρια γαλλικών μαζί με 80 μαθητές αποφάσισαν να μετατρέψουν τους γκρίζους τοίχους σε έργα τέχνης. Συγκεκριμένα ετοίμασαν πάνω από 40 εικόνες, έτσι, με πάρα πολύ ωραία στοιχεία από την προϊστορία μέχρι και σήμερα, και σας πληροφορώ ότι αυτές τις ζωγραφιές, αυτές τις στιχογραφίες, κανένας δεν ήθελε να τις μουτζουρώσει, γιατί όλοι αγαπάνε το ωραίο και έχει και έτσι ιδιαίτερη σημασία για τα παιδιά, γιατί βοήθησαν και αυτά σε όλη την προετοιμασία. Οπότε αυτό τι μας λέει? Ότι καλό είναι να δίνουμε πολλές ευκαιρίες στα παιδιά να δημιουργούν και στους καθηγητές το ελεύθερο να ομορφαίνουν τα σχολεία. Γιατί μπορούν να το κάνουν και θέλουν να το κάνουν. Τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή, Βασίλης Καράς από το Βορρά μέχρι το Νότο, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και άκου τώρα λίγο τώρα κατάσταση. Έχεις επιστρέψει στην πόλη και σκέφτεσαι το καλοκαίρι που πέρασε, τις διακοπές και τα πανηγύρια που πήγες στα νησιά. Και ξαφνικά, ακριβώς εκεί λοιπόν, την κατάλληλη στιγμή προκύπτει πανηγύρι στην πόλη για αποχαιρετισμό του καλοκαιριού. Με μουσικές, με χορούς και με παγωμένη μπύρα Α φυσικά. Όλο αυτό που περιγράφω δεν είναι όνειρο, είναι το Ρίζες Fest που έρχεται στην Τεχνόπολη στις 19 Σεπτεμβρίου και έχει χορηγό την μπύρα Α. Για να απολαύσουμε με τη μουσική που της ταιριάζει και για να παίξουμε το διαδραστικό παιχνίδι που δίνει σούπερ δώρο, το συλλεκτικό μαντίλι της Α ή ένα κερασμένο γεύμα. Και για όποιον θέλει να κερδίσει διπλές προσκλήσεις, αρκεί να μπει στο Facebook της μπύρας Α και να μπει στο διαγωνισμό. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Κάθε καλοκαίρι αφήνει πίσω του μια στιγμή, έναν άνθρωπο, ένα μέρος, μια ιστορία που θα θυμάσει και σχεδόν πάντα ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και κυρίως γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής RAI.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας και ξαναπας και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
3: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
6: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
5: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
7: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
8: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού.

0: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
1: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
0: Vogue Club Athens. Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
2: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
3: Εδώ Κατερίνα Ψανά, η αγαπημένη σας ανάπηρη κωμικός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα, πώς θα προλάβω?
4: Έρχομαι στο Θέατρο Βράχων 27 Σεπτεμβρίου με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Πρόπολση στο more.com.
3: Προλαβά.
5: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
6: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
7: Πάμε.
6: Τετράδια.
7: Ναι.
6: Παγούρι.
7: Ναι.
6: Gaming, gadgets.
7: Πώς.
6: Popcorn, σινεμά.
7: Τι.
6: Και παγωτό.
7: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
8: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
11: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία. Λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
13: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 9, καλό βράδυ να έχουμε. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα 7 Σεπτεμβρίου και καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα η οποία θα είναι ζεστή. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα λένε αύριο, άκουσα δηλαδή, που λένε αύριο θα δροσίσει. Καλά, τι θα δροσίσει, 1-2 βαθμούς θα πέσει. Δηλαδή αύριο θα δούμε μέχρι και 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτό δεν το λέμε δροσιά, αυτό το λέμε ίσα ίσα ένα αεράκι. Λίγο που μπορεί να παλευτεί λίγο περισσότερο από ό,τι σήμερα. Χάνουμε τα λόγια μας με τη ζέστη, δεν αντέχετε άλλο. Πραγματικά αυτή τη στιγμή, ποια θα είναι αυτή η μεγάλη στιγμή που θα κλείσω το air condition, θα κλείσω τους ανεμιστήρες, πραγματικά θα χαρώ πάρα πολύ. Άντε, άντε, πόσο θα κρατήσει αυτή η ζέστη ακόμη. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

για να έχεις όλα τα σ' αγαπώ στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 9 και ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για ζώδια. Συγκεκριμένα για αυτά τα δύο ζώδια που λένε οι αστρολόγοι ότι θα είναι η εκλεκτή της εβδομάδας. Καλά, ακούσατε. Πρώτο ζώδιο, ο Ταύρος. Ταύρη, γενικά καλά θα σας πάει. Θα βγείτε από τη ρουτίνα σας. Μπορεί να φημίζεστε για τη ρουτίνα σας, αλλά αυτή η εβδομάδα θα είναι λίγο διαφορετική. Θα αλλάξει η σειρά των πραγμάτων. Θα είστε περισσότερο διαθέσιμοι για συναντήσεις, για νέες γνωριμίες, αλλά και επαγγελματικά. Θα ευνοηθούν τα πράγματα σε συνεργασίες, νέες συνεργασίες, και κερδισμένος θα είναι και ο ζυγός, γιατί θα ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή σας, θα κάνετε και εσείς νέες γνωριμίες ή θα βελτιωθούν οι παλιές σας, και οικονομικά θα πάρετε λίγο τα πάνω σας. Οπότε αυτά όλα τα νέα είναι πολύ πολύ καλά. Και εντάξει, και τα υπόλοιπα ζώδια εγώ πιστεύω ότι θα πάνε καλά, αλλά αυτά τα δύο θα πάνε καλύτερα. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα από Απών. Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ηλίας Βρετός, λάθος στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θα πω αυτή την μαγική φράση. Κάτι παίζει Powered by the E. Ναι, επιστρέφει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Πού και πότε θα σας τα πω αμέσως. Λοιπόν, στην πλατεία Συντάγματος 5 έως 8 το απόγευμα 11 Σεπτεμβρίου. Ξαναλέω, εκεί λοιπόν 3 ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη και θα γίνει και κάτι που δεν ξέρεις τι θα συμβεί, αλλά αν έχεις δει και τα προηγούμενα Κάτι παίζει, ξέρεις ότι αξίζει να είσαι εκεί, πρέπει να είσαι εκεί. Οπότε εγώ το έκανα, σας το είπα, σας προετοίμασα. Αν το χάσετε και μετά λέτε, αχ, γιατί το έχασα, μας τα έλεγε η Ντάντζελο, τότε αυτό είναι δική σας ευθύνη. Σε πολύ πολύ λίγο και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Καλημέρα.
2: Ναι.
3: Μωρή Γαλέζα, αρχέ. Να σα πω, πού είναι η άλλη Γαλέζα.
1: Εδώ είναι, δίπλα μας.
2: Εδώ μιλήσεις. Μην τραγούνε.
3: Πείτε μας. Είναι μωρή την κομπλεξικιά. Λοιπόν. Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει το τσούκου. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Είχα μια δασκάλα, μου είπε μεγάλη κουβέντα.
2: Ναι.
1: Στον έρωτα και στην τέχνη σου δεν θα σε χορταίνουν ποτέ, έτσι πρέπει. Θα βγαίνει λίγο πριν σε χορτάσουν. Μεγάλη κουβέντα.
4: Το έχω πάθει με κοπέλα.
1: Τι θα ξεκινήσουμε το μάθημα.
4: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους άθλους του Ηρακλέους.
1: Το λιοντάρι.
4: Ποιο λιοντάρι.
1: Της Νεμέας. Η Λερναία Ήδρα.
2: Αυτό είναι το μόνο εύκολο.
4: Υπήρχε κάποιος που φύλαγε τον Άδη.
1: Ο Κέρβερος.
4: Μια Ηλερναία Ήδρα. Μια ο
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Συμπληρώνεις τα κενά μου. Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
6: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
5: Φαντασία, opening, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
6: Σε θέλω πιο πολύ. Και είναι αναμενόμενο γιατί είμαστε μαζί. Παγκόσμιο φαινόμενο.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
7: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
7: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
7: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
7: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola, εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
5: Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
9: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
5: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
10: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
5: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
9: 2-1!
5: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
0: Ρυθμός 949. Δεν άργησα, εδώ είμαι κι εγώ. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Και την Τετάρτη, όπως γενικά τις Τετάρτες κάνουμε το τελευταίο διάστημα, είναι εδώ ο Θοδωρής ο Μαραντίνης με το Εκτός Ρυθμού. Από τις 8 έως και τις 10. Κάθε εβδομάδα λοιπόν, όπως πολύ καλά ξέρετε, έχει μια διαφορετική θεματολογία. Έχει μουσική, έχει προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις δικές σας, live στιγμές, καλεσμένους έκπληξη. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν το θέμα είναι, θέλουμε λοιπόν να μας πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνε στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε. Και κυρίως γιατί αυτό το τραγούδι έχεις επιλέξει. Αυτό λοιπόν θέλω να το στείλεις με ηχητικό μήνυμα ή γραπτά στο Viber του Ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτές τις αφιερώσεις, τις δικές σας αφιερώσεις, αυτά τα ηχητικά μηνύματα και τόσα άλλα θα τα ακούσουμε ζωντανά στον αέρα. Τετάρτη 8 με 10 στο Εκτός Ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Τώρα θέλω να δυναμώσουμε λίγο παραπάνω την ένταση. Ξέρω ότι είσαι στο αυτοκίνητο, ξέρω ότι είσαι στο δρόμο, αλλά αυτό το τραγούδι ακούγεται δυνατά. Αυτή η μαγική φωνή δεν ακούγεται αλλιώς. Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες και πιστεύω ότι και στα δίπλα αυτοκίνητα θα πορωθούν με αυτή τη φωνάρα.

0: Πέτρος Γιακοβίδης, αγαπάω όπως είσαι στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και αυτό το τραγούδι πραγματικά πρέπει να το αφιερώσεις στο αμόρε σου. Εγγύηση Ντάντζελο τώρα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα νωρίτερα κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και τώρα, όσοι ξεκινάτε τη σχολή σας ή είστε ήδη φοιτητές, θέλω να το έχετε λίγο στο νου σας. Λοιπόν, τα πανεπιστήμια στρέφονται, λέει, στις προφορικές εξετάσεις για να αποτρέψουν τη χρήση AI από φοιτητές. Γενικά προσπαθούν να δοκιμάσουν διάφορα μοτίβα. Είδατε, άλλοι δεν θέλουν να φοράνε γυαλιά. Το πήρε πίσω, βέβαια, αυτός ο καθηγητής, αυτό που έλεγε με τα γυαλιά, δηλαδή ότι μπορούν οι φοιτητές να φορούν μόνο με ιατρική βεβαίωση γυαλιά. Αυτό πλέον έχει αποσυρθεί. Δεν ξέρω τι κάνανε οι φοιτητές και το άλλαξαν. Βέβαια, τώρα αυτό για τις προφορικές εξετάσεις δεν μπορούν να κάνουν πολλά. Λένε, αν θες, προφορικές εξετάσεις. Εγμένα οι προφορικές εξετάσεις ήταν οι αγαπημένες μου. Αλήθεια σας λέω. Είμαι έτσι και άνθρωπος που μιλάει πολύ και από φοιτήτρια ήμουν έτσι. Τώρα, για κάποιον ο οποίος δυσκολεύεται, δεν ξέρω πώς θα ήταν. Ελπίζω οι καθηγητές να είναι αρκετά διαλλακτικοί. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες και σήμερα σας έχω πρώτα Σάρα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: πληροφορία.
1: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο. Πες μου το...

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μετά τις 10, καλό βράδυ να έχουμε. Καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου. Η εβδομάδα έχει ξεκινήσει. Βλέπω εδώ στα μηνύματά σας ότι έχετε καλή διάθεση. Αυτό είναι τέλειο και θα την ανεβάσουμε μαζί κι άλλο. Προλαβαίνουμε έως και τις 11. Λοιπόν, διάβαζα μία είδηση που έχει αρκετό γέλιο. Μικροί θεατές σε έναν αγώνα τένις στο εξωτερικό, τι έκαναν? Εκεί που καθόταν στις κερκίδες, άρχισαν να τρώνε. Συνήθως τους αγώνες, ξέρετε, τρώνε συνηθισμένα πράγματα. Αυτοί τι έτρωγαν? Έτρωγαν κοτομπουκές με χαβιάρι. Γιατί? Γιατί είμαστε και του Σαλονιού και του Αλονιού. Τώρα, Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: είναι ο Θεός στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 21 λεπτά μετά τις 10. Και έχετε ακούσει τη φράση που λέει «Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία». Λοιπόν, σήμερα σας έχω μία μαύρη κωμωδία που το αποδεικνύει.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Απλιστοί άνθρωποι, αυτός είναι ο τίτλος της ταινίας και ουσιαστικά βλέπουμε έναν καινούριο αστυνομικό που πάει σε μια μικρή παραθαλάσσια πόλη για να κάνει μια ήρεμη ζωή, έτσι ήθελε τουλάχιστον, γιατί στην πρώτη του κιόλας μέρα μαθαίνει ότι κάποια πράγματα δεν είναι όπως τα περίμενε, γίνεται και ένα τραγικό λάθος και μαζί με τον πιο διεφθαρμένο συναδελφό του βρίσκουν $1,000,000. Καλά, ακούσατε, $1,000,000. Αντί λοιπόν να τα παραδώσουν, αποφασίζουν να τα κρατήσουν. Και εκεί ξεκινάει το χάος, όπως καταλαβαίνετε. Όσο περισσότεροι άνθρωποι μαθαίνουν ή υποψιάζονται ότι υπάρχουν τα λεφτά, τόσο περισσότερα τα ψέματα, τόσο περισσότερα τα εγκλήματα, οι απρόβλεπτες καταστάσεις, όλα λοιπόν αυτά αρχίζουν αλυσιδωτά. Και το ωραίο είναι ότι βλέπεις στην πράξη πως η απληστία τέλος πάντων μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να χάσει κάθε λογική. Έχει μαύρο χιούμορ, έχει μυστήριο, έχει αρκετές ανατροπές, οπότε δεν είναι αυτό μια διδακτική ταινία που θα σου κουνήσει το δάχτυλο, όχι, ίσα-ίσα που θα γελάσεις πολύ. Εγώ βέβαια θέλω να σας δώσω και ένα δώρο. Θέλω να σας δώσω μηνιαία συνδρομή για το Jukebooks. Είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάρα πολλά βιβλία. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Δεν υπάρχει περίπτωση να θέλεις κάποιο βιβλίο και να μην υπάρχει εκεί. Πολλά βιβλία που υπάρχουν εκεί μέσα έχουν γίνει και ταινίες. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή έτσι θέλω να έχετε κι εσείς πρόσβαση σε αυτό το μαγικό κόσμο του Jukebooks, θέλω λοιπόν να στείλετε Jukebooks στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για να κάνετε αυτή τη συνδρομάρα δική σας. Τώρα, Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τέλειο. Τραγουδάρα. Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα από τα πρωινά μας ναυάγια. Ήταν απολαυστική. Μπορείτε φυσικά να δείτε πολλά στιγμιότυπα μέσα στα social media του ρυθμού 949. Αλλά εγώ λέω να ακούσουμε και ένα μικρό τρέιλερ. Τι λέτε?
1: Καλημέρα.
2: Ναι.
3: Μωρή καλές αρχές. Να σας πω, πού είναι η άλλη Ουγγαρέζα?
2: Εδώ είναι,
1: εδώ
2: δίπλα μας.
1: Εδώ είναι, εδώ.
3: Με τα γούνα. Πείτε μας. Είναι μωρή την κομπλεξικιά. Λοιπόν. Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει το τσούμπου. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
2: Είχα μια δασκάλα, μου είπε μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι.
2: Στον έρωτα και στην τέχνη σου δεν θα σε χορταίνουν ποτέ, έτσι πρέπει. Θα βγαίνεις λίγο πριν σε χορτάσουν. Μεγάλη κουβέντα.
4: Το έχω πάθει με κοπέλα.
2: Τι θα ξεκινήσουμε το μάθημα?
4: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους άθλους του Ηρακλέους.
2: Το λιοντάρι.
4: Ποιο λιοντάρι?
2: Της Νεμέας, η Λεγνέα Ύδρα.
1: Αυτό είναι το μόνο εύκολο.
4: Υπήρχε κάποιος που φύλαγε τον Άδη.
2: Ο Κέρβερος.
4: Μια η Λεγνέα Ύδρα. Μια ο
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: Νέα κυκλοφορία.

0: διαφορά.
1: Νέα κυκλοφορία. Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και γίνεται γνωστό τελευταία, έτσι κυκλοφορεί και στα social media, ότι κάνουν την εμφάνισή τους πολλά λεπουδάκια σε περιοχές της Αττικής. Βέβαια, οι ειδικοί λένε να μην τα ενοχλούμε, να μην τα πειράζουμε, να μην τα ταΐζουμε, να τα αφήνουμε έτσι και αυτά να κάνουν τις δικές τους βόλτες ανενόχλητα. Βέβαια, τα στιγμιότυπα τα οποία κυκλοφορούν στα social media είναι γλυκύτατα, ειδικά αυτά τα μωράκια, τα λεπουδάκια είναι τέλεια. Βέβαια τέλεια, υπερτέλεια δηλαδή, είναι και τη γαρμπή. Υποσυνείδητο, τώρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1 και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ και τώρα. Νίκος Χαλκούσης, Non-Stop Mix, έτσι για να μας ανεβάσει κι άλλο τη διάθεση. Και μαζί θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από το The Γιάννης Κατινάκη Show. Να έχετε ένα φανταστικό βράδυ και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε.

0: Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
3: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Μα έχω αδειά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει τα όνειρά μου.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Καλημέρα.
1: Ναι.
2: Μωρή Γαλέζα, αρχέ. Να σα πω, πού είναι η άλλη Γαλέζα.
0: Εδώ είναι,
1: εδώ
0: δίπλα μα.
1: Εδώ θα μιλήσει.
2: Πείτε μα. Είναι μωρή την κομπλεξικιά. Λοιπόν. Λοιπόν, ακούστε, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει το τσούμπο. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
0: Είχα μια δασκάλα, μου είπε μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι.
0: Στον έρωτα και στην τέχνη σου δεν θα σε χορταίνουν ποτέ, έτσι πρέπει. Θα βγαίνει λίγο πριν σε χορτάσουν.
1: Μπράβο.
0: Μεγάλη
3: σωστό.
0: Κουβέντα.
3: Το έχω πάθει με κοπέλα.
0: Τι θα ξεκινήσουμε το μάθημα.
3: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους άθλους του Ηρακλέους.
0: Το λιοντάρι.
3: Ποιο λιοντάρι.
0: Τη Νεμαία. Η Λερναία Ήδρα.
1: Αυτό το μόνο εύκολο.
3: Υπήρχε κάποιο που φύλαγε τον Άδη.
0: Ο Κέρβερος.
3: Μια Νέα Ήδρα. Μια ο
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
0: Απλά ο καλύτερος.
6: Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
9: Αχ, κορίτσι μου. Στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
10: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω δρόμο.
5: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχία.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
3: Όλη μέρα ρυθμός.
4: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ναι.
1: Μωρή Γαλλέζα, αρχέ, να σα πω, πού είναι η άλλη Γαλλέζα.
2: Εδώ είναι,
0: εδώ
2: δίπλα μα.
0: Θα μιλήσει.
1: Πείτε μα. Είναι μωρή την κομπλεξικιά. Λοιπόν. Λοιπόν, ακούς, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει το τσούμπο. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
2: Είχα μια δασκάλα, μου είπε μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι.
2: Στον έρωτα και στην τέχνη σου δεν θα σε χορταίνουν ποτέ, έτσι πρέπει. Θα βγαίνει λίγο πριν σε χορτάσουν.
0: Μπράβο.
2: Μεγάλη κουβέντα.
3: Το έχω πάθει με κοπέλα.
2: Τι θα ξεκινήσουμε το μάθημα.
3: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους άθλους του Ηρακλέους.
2: Το λιοντάρι.
3: Ποιο λιοντάρι.
2: Τη Νεμαία, η Λερναία Ήδρα.
0: Αυτό το μόνο εύκολο.
3: Υπήρχε κάποιο που φύλαγε τον Άδη.
2: Ο Κέρβερος.
3: Μια Νέα Ήδρα. Μια ο
2: Κέρβερος. Έλα, όλα τα ρέξ βάλει μέσα.
4: Πρωινά Ναυάγια. Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
6: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Πλάω καλύτερος.
7: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρεώ.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
1: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
2: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
3: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
7: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
8: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

πλέον να σε νοιάζομαι, δε σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

Δεν μην πιστέψεις ότι ήταν γραφτό. Εσύ με μένα μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις εσένα.

0: Καλημέρα.
1: Ναι.
2: Μωρή Γαλέζα, αρχέ, να σα πω, πού είναι η άλλη Γαλέζα.
0: Εδώ είναι,
1: εδώ
0: δίπλα μα.
1: Εδώ θα μιλήσει.
2: Πείτε μα. Είναι μωρή την κομπλεξικιά. Λοιπόν. Λοιπόν, ακούς, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει το κούμπο. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
0: Είχα μια δασκάλα, μου είπε μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι.
0: Στον έρωτα και στην τέχνη σου δεν θα σε χορταίνουν ποτέ, έτσι πρέπει. Θα βγαίνει λίγο πριν σε χορτάσουν.
1: Μπράβο.
0: Μεγάλη
3: Σωστό.
0: Κουβέντα.
3: Το έχω πάθει με κοπέλα.
0: Τι θα ξεκινήσουμε το μάθημα.
3: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους άθλους του Ηρακλέους.
0: Το λιοντάρι.
3: Ποιο λιοντάρι.
0: Τη Νεμαία. Η Λερναία Ήδρα.
1: Αυτό το μόνο εύκολο.
3: Υπήρχε κάποιο που φύλαγε τον Άδη.
0: Ο Κέρβερος.
3: Μια Νέα Ήδρα. Μια οκιά.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Ό,τι η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
0: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
6: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες.
0: Όλη μέρα ρυθμός.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
5: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες.
8: Πες μου το
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχία.